βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Europa 2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

94,2. Μόνο επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
3: Για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Ούτως ή άλλως αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας. Είχε πανσέλινο εχθές. Δηλαδή, τώρα το πρωί που ερχόμουνα, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά. Τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μπορεί να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μη μπάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, ε. Περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά πάνω σε αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο. Διότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο, αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, παπαδάκι, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο, ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σου βουκουδού. Πού σου βουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα λέει καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ, μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε συντονισμένοι στον Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω και εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 149η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8:30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το βάπτισμα του πυρός τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου. Ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8:30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ.
1: Εγώ πήγα, δεν μου την έκλεισε. Όχι, παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπίζω αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη συγκεκριμένη σχολή, γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Γλυκά του ζωή. Θα είχα γίνει γιατρός.
0: Θα έχεις γίνει γιατρός. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Γενικά με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Γιατί δεν έχεις ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχεις γίνει γιατρός, να το λένε κανείς?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φράντζ λίγο το έχει παρακάνει, νομίζω ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι είμαι διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσις. Συγκλονιστικό, δηλαδή. Έτσι,
0: νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τι φλανάκι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό, και εγώ δεν λέω.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά,
1: μην
0: να ξέρεις, με τον κύριο Θεμιστοκλέου στην Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε αυτά, εξάβει ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, γιατί όχι, γιατί όχι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία?
1: Όχι. Εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Μου καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει, να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν με επιλογή τους. Κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο.
0: Με δικά σου λόγια.
1: Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι σε 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35, κάπου εκεί μέσα.
1: Λέγαμε νομίζω. Τριαντάριδες. Τώρα έχουμε πάει στους 30.
0: Εσύ είσαι ειδική τώρα στη.
1: Δεν θυμάμαι τα.
0: Μετά από κάποια χρόνια.
1: Στη στατιστική είμαι ειδική. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο.
1: Περιμένω να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτουφτουφτουφτουφτουφτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Άσε το κοπαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, λιτό, απέριτο. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα. Πάρα πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έρχονται
0: κι
1: άλλα, θα εμπλουτιστεί με και μάλα.
0: Και
1: μάλα.
0: Προσεχώς. Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε κυρία... περιμένουμε να μας βοηθάστε.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που είμαι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό από όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς, και ασφαλώς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανέναν καναπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματική συνεργασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι,
1: λοιπόν,
0: χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Πάρθενο Μάρτυρος, του Αγίου Ολυμπιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία Λουβιανός, Ολίδια, Υπομονή γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα ημέρα. 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 1453, η πόλης Εάλλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές της άλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορ, ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν

0: το θέμα μαζί με την.
1: Με την πια.
0: Με την πόλη, γι' αυτό.
1: Με την πόλη.
2: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα διεθνή, γι' αυτό το λες.
1: Μαθαίνουμε.
2: Όχι, δεν σε μαθαίνουμε. Ρωτάω. Στη διαχείριση Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια. Εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ, είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
2: Είναι αλήθεια είναι όμως αυτό.
1: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
2: Το άκουγες γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
1: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
2: Αλλά και εμείς, σε τι έχουμε αλλάξει.
1: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα, μπάχαλο.
2: Αυτό εννοείστε.
1: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών, εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
2: Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Αμέ.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Σωστό.
2: Ωραία. Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
1: Απόλυτα σωστό.
2: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
1: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
2: Στο κομμάτι της. Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως. Παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνέχιση των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
1: Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος
2: χάρη. Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
1: Το διπλωματικό. Έτσι. Ο κινησμός της διπλωματίας.
2: Δεν νομίζω ρε εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
1: διπλωματικό. Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίστε το χώρα. Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω, 50 χρόνια το άκουγα το 93, εδώ και τόσα χρόνια έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ακολουθεί. Με πολύ μεγάλη προσήλωση.
2: Βέβαια και εκεί υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι διαφορετικές. Όχι, δεν εννοούσα ότι ο Ανδρέας είναι μια φωνή διαφορετική. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν φωνές.
1: Στεφανία, από το βυθίστε στο χώρα, φτάσαμε στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
2: Ναι.
1: Φτάσαμε μετά στο σημείο. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα διότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
2: Να τα θυμόμαστε.
1: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον. Φτάσαμε στο σημείο ότι μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
2: Ναι.
1: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε. Μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
2: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
1: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
2: Ναι, ναι.
1: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν. Μηχανικούς στείλαμε.
2: Ναι.
1: Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς. Για συγκεκριμένο λόγο, όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών. Και έγινε πανικός. Ότι να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι στο Βέλγιο.
2: Επίσης οι συμμαχίες δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
1: Όχι βέβαια.
2: Πάντα σας συμφέροντα, βασίζονται.
1: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών, την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος. Με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας, επεκτείναμε και την ελληνοαμερικανική συμφωνία.

0: για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ελληνοαμερικανική.
0: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε λοιπόν.
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επί κεκλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα, παραδείγματος χάρη, άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της, χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει.
1: Κάποτε λέγανε ότι μοιράζω και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ.
0: Καλά, θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι. Σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι όταν υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
1: ξέρεις,
0: αυτό δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Ναι, άλλο, ξέρεις
0: τι. Τις επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο,
1: απλώστηκε στο κομμάτι της εσύ. Αυτό το θέτεις και στο κομμάτι των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω, δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου.
1: Επηρεάζει
0: και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος. Πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ενώ αυτό το σφίχτει αγκάλιασμα με το Ισραήλ και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική, έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή. Και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πρέπει να. Τσιγκούνα.
1: Τι.
0: Το κερνάνε και το popcorn.
1: Βλέπω, έχει αρχίσει το μεταξύ, έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, ναι, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου εξηγήσω στο διάλειμμα. Θα σου εξηγήσω στο διάλειμμα. Λέγεται. Λοιπόν, και κάποιοι γυρίζουν και Τετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: τη Δευτέρα να είναι άδεια, Αθήνα, που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε άπλα.
0: Άπλα θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Άπλα.
1: Ωραία.
0: Να φέρει λουκουμάδες.
1: Τσίπουρο θα βάλω. Τσίπουρο, τι είναι. Μεζέδε τσίπουρο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
3: 94,2.
5: Στους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το, για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατές. Γιατί έστελνε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα.
1: Α.
0: Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία. Ναι.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Μου έχει τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ, εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της γιατί ακούει.
1: Τελικά καλημέρα έχουμε, και στη Ζεφούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ο ανιψιός μου.
1: Καλημέρα.
0: Μη με βλέπεις εμένα που είμαι στούμπος. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλός από το Σαπρανίδη. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαλιε. Όταν βέβαια του, είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει. Όταν
1: εξάλλου, ο Τραμπ είδα... έχει μεγάλη σχέση με τον ανιψιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6 και 75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνας, του λέω: έλα εδώ ρε, Πάσπαγε. Μου λέει: έλα εδώ ρε, Ζάρκο. Μου λέει: ποιος είναι αυτός. Και
1: ποιος
0: μετά
1: είναι,
0: τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από το Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι.
0: Η κανονική ή καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση του βιολογικού καθαρισμού.
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς. Μπήκατε εσείς. Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε. Την ήθελε.
1: Γλίστραγε το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους
1: παίκτες. Είναι αυτό που διαβάζω στο ενικό εδώ.
0: Τι διαβάζεις.
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από δύο χρόνια, το 2024-29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα. Δεν φταίω εγώ, μου δίνει πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνει πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε, και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική, αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ έχω κρατάω έτσι, επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία υποτίθεται διατύπωσης τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Ακόμα. Ναι. Το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Ο deputy του εντύπωση. Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ενικός.gr. Θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις και άλλη πρόοδο. Να σου πω κι άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε, θα είναι λήξη του πολέμου. Οριστική, για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία ούτε κατάπαυση
0: του πυρός.
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει σε απλές συμφωνίες, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι. Και επαναλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω, περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα ΣΔΙΜ, ας πούμε, λέει, μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μην, ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί, οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμού θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων. Πες μου, τι θες. Τι συμβαίνει.
0: Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά τις. Πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμεί και κλείνω και ρωτήσω το πετρέλαιο. Σχετίζονται, σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα. Και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή, συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσουν. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης. Είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ξέρω ότι εδώ είναι
1: Memorandum.
0: Η λέξη μνημόνιο δημιουργεί άλλες σκέψεις, άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση,
1: πώς δεν το
0: λοιπόν,
1: διαβάζουν και κύριε, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι δεν λες?
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Υπερβολικός.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός. Σίγουρα δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη.
1: Είναι μεγάλο, ρε, στο.
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες, εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό τα bullet points.
1: Θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Θα το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο? Και η απάντηση του AI είναι: μία τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον είναι πολύ κοντά.
1: Αυτό δεν είναι ερώτηση για το AI. Δεν είναι φίλος το AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα, για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτό δεν είναι ερωτήσει να τους κάνεις τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εσύ δηλαδή τι τους κάνεις για την.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Υποτείνουσα.
1: Χθες είχα ένα πρόβλημα. Τις προηγούμενες μέρες είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντως είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι στόλισα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρες τηλέφωνο του Σοκράτη?
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι
1: και
0: θα
1: να το πάρω, τι να δει, δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε τι να κάνεις.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρεις εσύ εκεί που το παίζεις έξυπνος να κάνεις, αν κλειδώσει η πόρτα του πλυντηρίου. Για πες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι.
0: Okay.
1: Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου είναι 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Η κριτήρια νομοσύνης τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε. Λοιπόν.
1: Συνέχεια κάσκη κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εκπρόσωπο
0: του AI έχει γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά τη. Λέω, άλλα είναι τα κακά τη.
0: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα,
1: ναι,
0: συγγνώμη, αυξάνονται τα καύσιμα σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές, διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας στη διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αδειλία.
0: Τι είναι σπουδαίο.
1: Τι εννοείς, ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα?
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση στον έμεσο φόρο, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με τη μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία?
1: Θα πάμε. Θες να το πούμε αργότερα?
0: Ναι, ναι, γιατί ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέβωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch Live Action. ο σκανταλιάρης εξωγήινος στήσει το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράσχη, μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι εκεί?
1: Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίας, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης σε 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα σε 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες έως στις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: μας,
0: Ανάκη, που αυτό... ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω και λίγο.
0: Ψάξω το λίγο γιατί οι ακροατές μας.
1: Την ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο έργο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν. Ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής. Μετά το φαινόμενο Ελνίνιο, παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν Παναθηναϊκούς. Αλλά μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες,
1: έλα,
0: ναι,
1: δεν έχουμε χρόνο.
0: Και
1: έλα.
0: Με τις γάτες μιλάμε και εγώ, πάμε. Και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι...
3: Energy. 94,2.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
10: Πάτρας Παναγιώτης.
11: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
13: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
14: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
13: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
14: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
13: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
15: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός. Ηθοποιός
26: σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανοίγει στις 8.30 το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεκυρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
29: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κεφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κεφισός. Joy Ride.
1: Έχεις ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχεις εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι Παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ, άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Πες για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα, το οποίο σας πάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί μας πάει τα νεύρα. Στους πονηρίδιδες η Λέα το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε εγκαίρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού ένα μποτιλιάρισμα στο κλασικό σημείο. Όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7.30 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7.45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποια εγκύκλιο. Έλεγε όντως μέχρι τις 8 του Υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν τα σχολεία, ενημερώνουν για 7.30.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7.30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης. Για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό.
1: Δεν είναι,
0: στο επόμενο είναι, μάθημα λέει θα είναι 7.45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και οι ακροάτριες, να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά από ό,τι βλέπω που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Τώρα θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7.30 ώρα την πρώτη μέρα.
0: Για το 7.30 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joy ride. Τουλάχιστον το σίγουρο θα κάνουμε info ride. γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό,
1: ναι,
0: σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, έτσι, ήταν καθησυχαστική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει, έξαρση γαστρεντερίτιδας όμως.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει. Με τη λογική δεν υπάρχει ένδειξη απειλής για τη δημόσια υγεία, για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΕΠΕ, δύο αναπάντα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το διάβημα.
0: Ναι.
1: Κύριε Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Λεμεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογο του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία, και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει για κάποια διπλωματικά, εσύ τα λέγεις, και πριν πρέπει να υπάρχει ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχει με προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα. Έχουμε βγάλει τους ειδικούς, έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα.
1: Τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κυχηρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφο εμπιστοσύνη τη Εύρων μπαίνει σε έρευνα στην Τρογοναθράκο στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς το Μαξίμιου δημιουργεί. Τη Μητσοτακική ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού.

0: 80, ένα τσεκαπάκι το θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Σιγά και συμπιστεύει σαν του χρόνια.
0: Άστο να περάσει στο Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία, και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠΕ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος, αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό ο Ανδρουλάκης, ισχυρή απάντηση της Real Pulse στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει καλά από τη Γερμανία ο κύριος Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, η συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των Κηπέδων, αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη,
0: ναι.
1: Γέρακας, ε9 Πειραιά, 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ?
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά. Μας τρολάρεις, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το.
0: Α.
1: Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τελικά λέει πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ.
0: Ωραία και
1: political. Political λοιπόν. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας, κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ηχηρό μήνυμα για Ρεβεντρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.
0: Λοιπόν, με αυτές είναι οι εφημερίδες, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας. Έχει σοκαριστεί εσύ, ε. Ολοκληρώσαμε την πολιτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.

0: Όταν φάω σκάλωμα, αργό να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο η μικρή μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι. Και 25 μάλιστα.
0: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
1: Ναι, πάμε δε λες. Δικλουσιδίσεων, σε διεφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ.
3: Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Ακούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
5: Περισσότερη ενέργεια
6: σε λίγο. Energy.
5: Energy.
6: 94,2.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πιάσαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπε στον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες στον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι. Δεν βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Είναι ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς. Βάλετε.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Ε, μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, Σαπρανή, το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, τώρα δεν χρειάζομαι γελί. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου?
1: Το μάτι σου δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
1: Λοιπόν, καιρός λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ομπρέλα να πάρεις.
1: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
1: Οπωσδήποτε
0: πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από τον Βραχάτι όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα
1: σχετικά. Συγγνώμη, μια που πεις οικονομικό, χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτας, ο γενικός διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο ράφι του Σπερβάρ και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
0: Για πες.
1: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, λόγω πολέμου και όλα, πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή, αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dome Consulting, η Dome Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό μηνυματά...
1: μηνυματάκι. Μηνυματάκι, διαλυματάκι εννοείς.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να αντιλήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή. Από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα. Ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω.
0: Όμως σχολιάσε το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα. Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη, okay. Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι.
1: Μην πούμε και τα κακά, ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με.
0: Εντάξει.
1: Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόν. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω. Και στον αέρα, συγγνώμη, ναι, κιόλα. Στο φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο, μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα Αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι, δύσκολη συγκυρία, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι, η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική, αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό. Και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεόνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαβά της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Δηλαδή, ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι πάντως στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθεσε τεσσαράλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ήρεμων νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο, ενισχύσαμε την άνεμινά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο. Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
10: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
10: Κρατήσεις 6984-913-987.
11: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
10: Μην το χάσετε.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Energy.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
2: επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων
2: υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
2: ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωάννη.

0: δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές. Energy 94,2. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Ευθύς αμέσως ξεκινάει η εκπομπή μας. Υπάρχει θέμα. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λίγο λείψει η εκπομπή μας σήμερα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πρόσωπα και καταστάσεις δεν φύγουμε. Ονόματα δεν λέμε. Απουσίες δεν παίρνουμε. Δεν λέμε ποιοι κύριοι ευθύνονται. Σήμερα που ξεκινάμε έτσι λίγο αργότερα, τι να κάνουμε. Όλα αυτά μέσα στη ζωή μου. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Εντάξει, μπορεί να συμβούν αυτά. Ούτε η πρώτη φορά είναι. Πιστέψτε το, ούτε και η τελευταία. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναγίνει αυτό, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Λοιπόν, μία ηλιόλουστη καλοκαιρινή ημέρα η σημερινή. Για να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Ετωλακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, στο πληρέστερο ενημερωτικό πρόγραμμα της περιοχής, ραδιοφωνικό ασφαλώς, Δευτέρα με Πέμπτη, 8 με 10, Ανά Θεοδωροπούλου, κάθε Παρασκευή στη συντροφιά σας εμείς με την δική μας εκπομπή. Αρκετά ενδιαφέρον το πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και με ιδιαίτερες έτσι μουσικές ξεχωριστές ενότητες. 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Να το ξαναπώ, 2641-027-650, και βέβαια από όπου και αν βρίσκεστε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου και της διεύθυνσης energy942.gr και της πλατφόρμας live24. Εκεί ασφαλώς και η ειδησιογραφία της ημέρας, τοπικά νέα και όχι μόνο, και βέβαια μέσω του συνεργαζόμενου με το σταθμό μας site, του agrinio-site.gr. Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην Προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα. Σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787, διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

Της Αγίας Θεοδοσίας της Παρθενομάρτυρος σήμερα, φίλες και φίλοι, του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονή. Μεγάλη αρετή υπομονή, φίλες και φίλοι. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, ο Ολιβιανός, η Ολίβια και η Υπομονή. Παγκόσμια ημέρα και ανόκρανων σήμερα, φίλες και φίλοι, μάλιστα και την ερχόμενη Κυριακή. Να πούμε μια πολύ σημαντική μέρα. Σε λίγο θα έχουμε συζήτηση για το θέμα στην εκπομπή μας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Κυριακή Πεντηκοστή, έτσι, Κυριακή της Πεντηκοστής, μεθαύριο, 31 του μήνα. Και βέβαια ακολουθεί τριήμερο, φίλες και φίλοι, αργία την ερχόμενη Δευτέρα. Κλειστά καταστήματα και τα γνωστά, τα πάντα όλα, μιας και είναι μεγάλη επίσης γιορτή για την Ορθοδοξία μας του Αγίου Πνεύματος.

0: Να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, φίλες και φίλοι, που δεν λέει πραγματικά να ισορροπήσει, να σταθεροποιηθεί, και αυτό το πράγμα καθημερινά το έχει πάρει η σχοινή λουρί. Τώρα είναι, ήταν η τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες που την ίδια ώρα είχαμε καταιγίδες και κατατόπους χαλαζοπτώσεις και στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, σχεδόν σε όλη την Έτωλα Καρνανία, και χθες είχαμε έτσι μια αρκετά δυνατή και για πολλή ώρα θα λέγαμε μπόρα. Το έχει πάρει αυτό από την Τρίτη, έτσι σχεδόν όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν αποκλείεται και σήμερα να έχουμε τα ίδια. Εκεί πάντα την ίδια ώρα, έτσι με τη θερμοκρασία βέβαια σιγά σιγά να μπαίνει ξεκάθαρα σε καλοκαιρινό mood, προκαλοκαιρινό αν θέλετε, καθώς αναμένεται να σταθεροποιηθεί πάνω από τους 30 βαθμούς, και μάλιστα οι πληροφορίες και οι προγνώσεις μάλλον των μετεωρολόγων λένε ότι κατά τη διάρκεια του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος και από την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ίσως και να ξεπεράσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε στην περιοχή μας και όχι μόνο, και να ακούσουμε την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνα Ρίγου.
1: Την Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές, στην κεντρική και δυτική στερεά Ελλάδα και στο μεγαλύτερο μέρος Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και μάλιστα στα ορεινά της Πελοποννήσου και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, έως 30 στα νότια και μέχρι 31 τοπικά στην δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά θα στραφούν από το απόγευμα σε νότιους. Βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ.
0: Ακούσατε έτσι ότι σήμερα στην περιοχή μας, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ευρύτερα, θα έχουμε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλή επιτυχία στους μαθητές μας σήμερα, στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Σπουδαία μέρα, αρκετά σημαντική, όχι όμως η πιο καθοριστική μέρα που μπορεί να υπάρχει στη ζωή ενός μαθητή της Τρίτης Λυκείου, και το λέμε αυτό γιατί σήμερα μπαίνουν στη μάχη οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε πρεμιέρα, έτσι, κλασικά με νεοελληνική γλώσσα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, των γενικών λυκείων, των ενιαίων που λέγαμε κι εμείς παλιότερα. Να πούμε έτσι, η πρεμιέρα ως ήθιστε ξεκινά με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις περίπου 69.000 θέσεις, είναι 68.788, είναι οι ίδιες θέσεις με πέρσι. Πραγματικά αυτό είναι πολύ σπάνιο, θυμάμαι ποτέ να ήταν ακριβώς ο ίδιος αριθμός. 68.788 θέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. 8:30, έτσι, η ώρα έναρξης εξέτασης, τώρα δηλαδή, τούτη την ώρα πρέπει τα παιδιά σιγά σιγά να λαμβάνουν τα θέματά τους. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχουμε μάθει, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αναφορικά με τα μαθήματα, αν έχουν δημιουργηθεί ζητήματα στα σχολεία δηλαδή και άλλα τέτοια. Να πούμε ότι επόμενο μάθημα, επόμενη εξέταση για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου θα είναι την Τετάρτη, έχουν αρκετές μέρες μπροστά τους, μαθήματα κατεύθυνσης βλέπω, έτσι, την Τετάρτη 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία, έπεται Παρασκευή 5 του μήνα με λατινικά, χημεία, πληροφορική, και πέφτει αυλαία Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο, έτσι, τα επαγγελματικά λύκεια, τα παλιά τεχνικά όπως λέγαμε, αύριο Σάββατο 30 του μήνα με νέα ελληνικά και από τις 2 έως τις 16 Ιουνίου τα παιδιά θα δώσουν μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, φίλες και φίλοι, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, παρομοίως η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού, ΤΕΦΑ, θα πραγματοποιείται από 15 έως και 26 Ιουνίου. Να πούμε τώρα ότι απαγορεύεται έτσι η κατοχή κινητού, ακόμα και απενεργοποιημένου κινητού. Δεν μπορεί να υπάρχει κινητό μέσα στο σχολείο, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μην το πάρετε δηλαδή και πείτε «Α, οκ, θα το κλείσω μέσα». Πείτε το και στα παιδιά σας, γιατί τούτη την ώρα δεν μας ακούν. Μας ακούν οι γονείς όμως. Το κινητό να μην το παίρνουν μαζί καθόλου, γιατί και απενεργοποιημένο να είναι, θα πρέπει να κατασχεθεί τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της εξέτασης. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να μπει ένα παιδί στη διαδικασία αυτή. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες, σε όλους τους υποψηφίους και σε όλες τις υποψήφιες. Μια ημέρα πάρα πολύ σημαντική, αλλά να το ξαναπούμε ότι δεν είναι πιο σημαντική μέρα ως ήθιστε να λένε κάποιοι κακός στην ζωή για την πορεία ενός μαθητού. Φίλες και φίλοι, μη θυμηθούμε τώρα τι συνέβη πριν από περίπου 15-20 μέρες στην Ηλιούπολη, όταν δύο φίλες άριστες μαθήτριες έπεσαν από τον πέμπτο όροφο από κοινού μαζί, δίνοντας τέλος στη ζωή τους και αφήνοντας σημείωμα, όπου εκεί φαινόταν ποιοι ήταν οι λόγοι, η πίεση, το άγχος και το στρες που είχαν για τις πανελλαδικές που ερχόνταν, τις πανελλαδικές δηλαδή που ξεκίνησαν σήμερα. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ μεγάλη πρεμούρα, όλα θα γίνουν.

0: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι μεθαύριο την Κυριακή είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος. Εορτάζεται κάθε χρόνο 31 Μαΐου και θεσμοθετήθηκε από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 1987, με σκοπό την ενημέρωση για τους θανάτους και τις ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα και την προώθηση της διακοπής του. Και βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα, διαβάζοντας και βλέποντας και τις στατιστικές, πραγματικά υπάρχουν στοιχεία τα οποία σοκάρουν. Από ό,τι βλέπουμε, ο καπνός γενικότερα, λένε όλες οι έρευνες και οι στατιστικές, ευθύνεται για το θάνατο περίπου, ακούστε, κάτι λιγότερο από την ολόκληρη Ελλάδα. 8 εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως παγκοσμίων, εκ των οποίων περισσότεροι από 1 εκατομμύριο αφορούν μη καπνιστές. Είναι οι λεγόμενοι έτσι παθητικοί καπνιστές, με το κάπνισμα να αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων και πάνω από 20 τύπους καρκίνου, καθώς βέβαια και σοβαρών αναπνευστικών παθήσεων. Ο εορτασμός εστιάζει συχνά στις τακτικές προώθησης της καπνοβιομηχανίας και στην προστασία των νέων από τις παρεμβάσεις της. Υπάρχουν αρκετές εκστρατείες. Λοιπόν, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό είναι ο γιατρός μας, τον ακούτε συχνά για θέματα που αφορούν την υγεία, για θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και όχι μόνο, γνωστός αγρινιώτης πνευμονολόγος, σηματιολόγος Γιώργος Κατσουράκης. Την καλημέρα μας, γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, μεθαύριο, Παγκόσμια ημέρα, διάβασα ενδεικτικά, έτσι είπα και στους ακροατές μας, κάποια στοιχεία, ναι, τα οποία πραγματικά σοκάρουν. Σχεδόν κάθε χρόνο φεύγουν από το καπνό, φεύγει σχεδόν μία χώρα όσο είναι η Ελλάδα παγκοσμίως, έτσι.
1: Θα πιαστώ από αυτό που είπες, μου άρεσε που το σημείωσες. Όλοι έχουμε μείνει στην παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού, έτσι. Όποιον ρωτήσεις θα σου πει ο κορονοϊός, παγκόσμια πανδημία. Τα στατιστικά από το 2020 που ξεκίνησε μέχρι το 2024 δείχνουν παγκόσμια, ναι, αυτά τα 4 χρόνια, 6 εκατομμύρια θανάτους. Τα 4 χρόνια. Η παγκόσμια πανδημία που όλοι θα πεθάνουμε, ξέρεις τι είχε γίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως προείπες, κάθε χρόνο από το τσιγάρο, όχι τώρα, χθες, προχθές, κάθε χρόνο τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια,
0: ναι,
1: πεθαίνουν 8 εκατομμύρια.
0: 8.
1: Άρα ποια είναι η πανδημία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το λέει κάποιος αυτό όμως?
0: Όχι.
1: Όχι. Όλοι λέμε κορονοϊός και ναι και πεθάναμε και φταίει και κάνει και αυτά. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορείς να το προλάβεις.
0: Σε αυτό θέλω να... Έτσι, σε αυτό θέλω... Σε αυτό θέλω να πάμε λίγο.
1: Δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Εκεί
1: ναι. Είναι σοκαριστικό αν το σκεφτούμε αυτό. Είναι σοκαριστικό. Κολλάμε όλοι στην πανδημία. Η πανδημία είναι αυτό εδώ. 8 εκατομμύρια, μια χώρα ολόκληρη κάθε χρόνο για κάτι το οποίο μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Εκεί θέλω να πάμε και θέλω περισσότερο να σταθούμε, όχι σε αυτούς που δεν καπνίζουν και δεν έχουν και κανένα σκοπό και καλά κάνουν να μην καπνίζουν στη ζωή τους.
1: Αυτό που είπες πριν, το 1 εκατομμύριο σχεδόν, ναι, είναι οι μη καπνιστές, οι παθητικοί καπνιστές.
0: Οι άτυχοι της υπόθεσης είναι αυτοί.
1: Όχι, δεν είναι θέμα άτυχος, ναι, Νίκο μου. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Υπάρχει ένας αντικαπνιστικός νόμος.
0: Σωστά.
1: Κάποτε παλιά, βλέπεις κάπου να ισχύει, όλα τα μαγαζιά έχουν ταμπέλες, απαγορεύει το κάπνισμα. Και από κάτω είναι το τασάκι. Πότε έκανε ένας έλεγχος στα μαγαζιά, στα μπουζούκια, στα κλαμπ? Έγινε κάτι? Ποτέ? Μιλάει κάποιος? Όχι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Είναι ψηφισμένος όμως, ισχύει. Με πρόστιμα, με.
0: Βεβαίως.
1: Κανένας δεν τον εφαρμόζει.
0: Ναι. Πόσο εύκολο, πόσο μεγάλη είναι εξάρτηση και ταυτόχρονα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένας καπνιστής να κόψει το τσιγάρο? Και ένα δεύτερο σκέλος, γιατρέ, κατά πόσον όλες αυτές οι διαφημίσεις που μπορεί να δει για κάποια υποκατάστατα μπορούν να βοηθήσουν?
1: Δυστυχώς το κομμάτι του προβλήματος με τον εθισμό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εθισμός είναι το τσιγάρο, το ποτό, το αλκοόλ, τα χαρτιά, τα ναρκωτικά, το φαγητό. Είναι εθισμοί. Οι εθισμοί, δυστυχώς, επειδή είναι κάτι εγκεφαλικό, δεν είναι επί του παρόντος τώρα να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το αποβάλω. Ο πιο ύπουλος εχθρός όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πλέον η μόδα, η καινούρια που βλέπουμε όλοι, ναι, με αυτά τα υποκατάστατα στις μικρές ηλικίες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ουσίες ατμίσματος με αρώματα, με φρούτα, που πλέον βλέπουμε σε παιδάκια, τα στατιστικά λένε πλέον ότι σε παιδάκια δημοτικού.
0: Έτσι,
1: τραγικό και αυτό.
0: Τραγικό, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εύκολο να πάω να πάρω ένα προϊόν ατμίσματος που το κρύβω στο χέρι μου και δεν το βλέπει κανένας, παρά να πάω να αγοράσω ένα τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στις γυναίκες, στα μικρά κορίτσια, αν δούμε οι διαφημίσεις, προμοτάρουν περισσότερο το μικρό κορίτσι να αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν. Εκεί αρχίζει ο εθισμός και σιγά σιγά μεγαλώνοντας αυτά τα μικρά παιδάκια θα μπουν στον καπνό του τσιγάρου.
0: Μάλιστα. Είναι καθαρά θέμα εγκεφαλικό υπό την έννοια και δύναμης του κάθε του καθενός καπνιστή στο να πει ότι πρέπει να κόψω το τσιγάρο πριν πάθω κάποια ζημιά, ή να καταφύγει αρχικά, λέτε γιατρέ, σε τσίχλες και άλλα τέτοια που βλέπουμε να διαφημίζονται.
1: Όλα αυτά βοηθάνε. Απλώς λόγω ότι είναι εξάρτηση, είναι μια ψυχοσωματική επίδραση που προκαλεί. Άρα πρέπει, εκτός από τη βοήθεια που θα πάρω από όλα αυτά, από τις τσίχλες, από τα υποκατάστατα, να θέλω πραγματικό εγώ να κάνω το παραπάνω βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς η καθημερινότητά μας, οι δουλειές μας, το στρες, το άγχος, καταφεύγουν οι περισσότεροι στο τσιγάρο ως παρέα. Δηλαδή εγώ το ακούω στο γιατρείο μου ότι ναι, γιατρέ μου, εγώ να το κόψω, αλλά είμαι πιεσμένος, έχω πολλή δουλειά, έχω υποχρεώσεις, οπότε το τσιγάρο είναι η παρέα μου.
0: Ναι.
1: Το ακούμε συχνά αυτό να λέγεται.
0: Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε, να χαριτολογήσω λίγο, ούτε εμβόλιο για να κόψουμε το τσιγάρο, ούτε και υπάρχει και μαγικό ραβδί.
1: Όχι, όχι, δυστυχώς, γιατί οι περισσότεροι σου λένε, γιατρέ μου θέλω, δώσ' μου κάτι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό το μαγικό ραβδί, όπως πολύ καλά είπες, δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει, το βασικό αυτό που λέμε όλοι, από τα μικρότερα παιδιά, από τα παιδιά του δημοτικού, να μπούμε σε μια διαδικασία να τα εκπαιδεύσουμε, έτσι ώστε να μην μπουν στον πειρασμό όλων αυτών που υπάρχουν πλέον στο εμπόριο και δυστυχώς τα προμοτάρουμε. Είναι μια μόδα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι όλα αυτά είναι μόδα. Το βλέπω στο TikTok, το βλέπω στο Facebook.
0: Έτσι.
1: Οπότε είναι μια μόδα. Να μπορέσουμε στα παιδιά μας πρώτα να το επιβάλλουμε, να προσπαθήσουμε να τους δείξουμε πόσο ύπουλο είναι αυτό και σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία. Γιατί και στην Ελλάδα γενικά τα στατιστικά λένε ότι μειώθηκε κάποια στιγμή όταν άρχισε και ο αντικαπνιστικός
0: νόμος. Ναι, ναι.
1: 2009-2010 μειώθηκε λίγο η καπνιστική συνήθεια, αλλά δώρον άδωρον. Ξανά μετά από το 2015-2016 και μετά που δεν έχει ατονίσει.
0: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Είμαστε πάλι στα ίδια και από τις ψηλότερες χώρες στην Ευρώπη σε καπνιστές.
0: Ακριβώς. Έχετε δει περιπτώσεις έτσι που στο ιατρείο μετά από ακτινογραφίες θώρακος ή αξονικές θώρακος που δεν περιμένατε κι εσείς υπό την έννοια της ηλικίας κάποιον πάρα πολύ νέο, και απ' την άλλη να δείτε και κάποιον μεγαλύτερο, ας πούμε, που υπάρχει παλιά νοοτροπία, είμαι 70-75, δεν με πείραξε μέχρι τώρα, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό δυστυχώς υπάρχει, γιατί το τσιγάρο όταν θα προκαλέσει ζημιά θα είναι ήδη αρκετά προχωρημένο. Οπότε, εάν δεν κάνω τον προληπτικό έλεγχο, που είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος που λέμε σε όλους,
0: ναι,
1: πώς λες, πήγε να κάνει μια κολονοσκόπηση, γιατί
0: ακριβώς
1: πέρασε στα 50 και πρέπει να πας. Αντίστοιχα στους καπνιστές, λέμε, οι συστάσεις μας είναι από τα 45 και μετά ο καπνιστής να πηγαίνει να κάνει μια ακτινογραφία θώρακος και να πηγαίνει στον πνευμονολόγο του να κάνει ένα αναπνευστικό έλεγχο. Και μακάρι πάντα να του λέει ο γιατρός ότι είναι καλά. Δεν δίνει σημάδια, δεν σε ενοχλεί κάτι, δεν σε πονάει, γιατί είναι και η νοοτροπία, αφού δεν με πονάει κάτι γιατί να πάω.
0: Ναι.
1: Δεν ενοχλεί κάτι, όταν όμως το βρούμε, είτε σε μικρή
0: είτε
1: σε μεγάλη ηλικία, τα στατιστικά λένε ότι δυστυχώς είναι σε προχωρημένο στάδιο η βλάβη του πνεύμονα και δυστυχώς εκεί δεν θα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και όχι μόνο στο πνεύμονα, πολύ καλά είπες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν προσβάλλει μόνο το πνεύμονα το τσιγάρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η καρδιά, τα νεφρά, το δέρμα, ο θυροειδής, ο προστάτης, τον άντρα. Είναι πολλά όργανα τα οποία προσβάλλονται από το τσιγάρο. Γιατί όλοι έχουμε την νοοτροπία, α, αφού δεν έχω στο πνεύμονα κάτι, είμαι καλά.
0: Ναι, σωστά. Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα είναι για την προσυμπτωματική εξέταση. Μεταξύ άλλων, είναι, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα απλό test hub, μια σπυρομέτρηση.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Να εξηγήσουμε.
1: Η σπυρομέτρηση, η σύστασή μας είναι μία απλή σπυρομέτρηση και η άνω των 50 μία φορά το χρόνο μία αξονική ακτινογραφία χαμηλής ακτινοβολίας.
0: Low dose, low dose.
1: Ο γιατρός μας δεν είναι ακριβή εξέταση, να μπορούμε να σκανάρουμε τον πνεύμονά μας.
0: Και κάτι τελευταίο, μία τάκα θυμάμαι που είχατε πει παλιότερα και την είχα ακούσει, για να εξηγήσουμε πόσο σοβαρό και πόσο ζημιά, πόση ζημιά κάνει το κάπνισμα σε έναν άνθρωπο, είναι, μου είχατε πει, σαν να περνάει καθημερινά ένας οδηγός με κόκκινο, κάποια στιγμή θα σκοτωθεί, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί του λες του ασθενούς, μα κόψε το τσιγάρο, μα δεν έχω τίποτα, δεν φοβάμαι, δεν θα πάθω κάτι, και του λες, όταν σταματάς στο κόκκινο φανάρι, γιατί δεν περνάς? Α, και άμα τρακάρω? Αντίστοιχα τους έλεγα. Όταν βάζεις το τσιγάρο στο στόμα, είναι σαν να φτάνεις στο κόκκινο φανάρι. Μην το βάλεις στο στόμα σου. Αλλά εδώ δυστυχώς δεν είναι άμεσο αυτό που θα δούμε. Είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Οπότε λες, εγώ δεν θα πάθω.
0: Ναι, εκεί την πατάνε. Εκεί την πατάνε. Γιατρέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πούμε, επειδή μέχρι και τέλους Ιουνίου κανονικά θα έχουμε καθημερινά τις εκπομπές μας, να το προαναγγείλουμε αυτό σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν, τα θέματα της υγείας και αφορούν και πολύ κόσμο. Σε μία από τις επόμενες Παρασκευές θα είσαι και μαζί μας κοντά εδώ στο στούντιο, για να τα πούμε ζωντανά.
1: Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, γιατρέ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, από τον γνωστό πνευμονολόγο, φυματιολόγο της πόλης μας, τον κύριο Γιώργο Κατσουράκη, ο οποίος είπε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για όλους όσοι καπνίζουν, αλλά και για όσους καπνίζουν και όσοι δεν καπνίζουν, βέβαια, γιατί είναι και αυτό με το παθητικό, έτσι, κάπνισμα, για κάποιον που πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα μαγαζί και δεν καπνίζει και καπνίζουν, για να μην πω 100 άτομα τώρα, καπνίζουν άλλα 10 άτομα μέσα, άλλα 5 άτομα μέσα, είναι, επί της ουσίας είναι σαν καπνίζει ο άνθρωπος. Και βέβαια είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση η σπυρομέτρηση, είναι το test hub, έτσι φυσάμε 5 δευτερόλεπτα και τελείωσε, και εκεί μετρά αυτά που θέλει να μετρήσει και να δει ο πνευμονολόγος, φίλες και φίλοι, και μια απλή βέβαια ακτινογραφία αθώρακος το χρόνο. Όσοι μπορείτε, εσύ παιδί μου που με κοιτάς, βλέπουμε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Κράτησες τίποτα από αυτά που είπε ο γιατρός? Κράτησες? Για να σε δω, γιατί μου φαίνεται σφαίρα θα φύγεις μετά στο διάλειμμα έξω για τσιγάρο. Γελάει. Τα βλέπετε. Για να μην πω και για κάποιους άλλους εδώ μέσα, έτσι, δεν δίνω, είπαμε, δεν θίγουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Σήμερα που καπνίζουν αναδιαστήματα, λέει, εντάξει μωρέ, το επόμενο τρίμηνο δεν θα καπνίσω, μετά το επόμενο δίμηνο θα καπνίσω λίγο, μετά το επόμενο τρίμηνο θα ξανακαπνίσω. Ξέρει αυτός που ακούει τώρα ποιος είναι. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Real. Θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα, με την συγκέντρωση, την μεγάλη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Υφυπουργού Εργασίας, βουλευτή Ατώλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κώστα Καραγκούνη, και με όλα τα υπόλοιπα θέματα και την επικαιρότητα εδώ στον Energy. Μη φύγει κανείς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο. Κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Η ώρα είναι νέα. Δυνατή.

0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κύφισσο από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν το αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Escuchas lo mejor de la música retro con las mezclas de Robert Mitchell.

5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε πάντοτε στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους. Υπάρχει θέμα η εκπομπή μας. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε αυτή την ώρα μαζί μας. Να υπενθυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Είναι το 2641-0-27-650. Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στην Αμφιλοχία η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφαλώς βουλευτή των Λακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Καραγκούνη. Η αίθουσα εκδηλώσεων Φλίσβο στην παραλία της Αμφιλοχίας γέμισε από κόσμο με πολίτες αυτοδιοικητικούς και στελέχη της περιοχής να δίνουν το παρόν στην πολιτική συζήτηση που είχε στο επίκεντρο της εξελίξης στην εργασία και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές στην αγορά εργασίας, έτσι εκτός των άλλων, στις πολιτικές στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, αλλά και στις προκλήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με τους πολίτες. Η εκδήλωση και πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο και για το timing της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να λέμε ότι άτυπα μπορεί να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τύπης και επισήμως δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και με βάση τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός που φαίνεται να τα τηρεί, προβάλλοντας τη θεσμικότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 στην ώρα τους, έχουμε αρκετό καιρό ακόμη. Ωστόσο, να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή εξελίχθηκε σε μια μαζική πολιτική συγκέντρωση για την περιοχή με έντονο ενδιαφέρον και ενεργή ενεργητικότατη συμμετοχή του κοινού.

0: Λοιπόν, ο Energy 942, 94,2 ήταν εκεί. Ήμασταν εκεί, φίλες και φίλοι, στην εκδήλωση. Έχετε τη δυνατότητα ευθύς αμέσως να την ακούσετε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, τα βασικότερα, τα πιο σημαντικά θέματα του κυρίου Καραγκούνη, του Υφυπουργού, και θα επιστρέψουμε ξανά στη ροή του προγραμματός μας.
1: Έχω γυρίσει και θα γυρίσω όλο τον νομό. Κάθε φορά, όπου και αν πηγαίνω, πήγαμε στη Βόλτσα, πήγαμε στον Αστακό, τώρα ήρθαμε στην Αφιλοχία, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη, και η δύναμη που θα πάρει τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Και πραγματικά για μένα είναι μια ιδιαίτερη συγκίνηση, και είναι συγκίνηση και για τον προσωπικό δικό μου αγώνα να είμαι πάντα κοντά σας όλα αυτά τα χρόνια. Με τιμάτε, με στηρίζετε, μου δίνατε πάντα δύναμη να συνεχίζω το έργο, να είμαι κοντά στον τόπο μου, να στηρίζω εσάς, να στηρίζω τα προβλήματά σας, να είμαι κοντά στις αγωνίες σας, στις προκλήσεις. Έναν προσωπικά σας γνωρίζω, και αυτή είναι η πολύ μεγάλη χαρά που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πάντως αυτή η παρουσία μου θυμίζει παλιότερες εποχές, και νομίζω όχι μόνο νικηφόρες όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτό που είπα και πριν και το είπα και στο συνέδριο. Θα είναι το πρώτο κόμμα που θα κερδίσει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη εντολή σε επόμενες εκλογές. Και προφανώς θα έχουμε πρωθυπουργό, εάν άξιο πολιτικό, εάν άξιο άνθρωπο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τα ακούτε από πολλά στελέχη μας, τα ακούτε και στο δημόσιο διάλογο, τα λέει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς το διευθύντικο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει, και το λέει και τα νέα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, εκεί θα καταλάβει κανείς πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Ήμουνα χθες σε μια εκπομπή και με ρωτούσαν, κύριε Καραγκούνη, λέει, πού θα κριθεί το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Και εκεί τους έδωσα μια αυτονόητη και αυθόρμητη απάντηση. Θα κριθεί, γιατί αυτή είναι η ουσία, από αυτόν που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως και να το δει κανείς, πέρα από κομματικό φανατισμό ή όποια υποκειμενικότητα μπορεί να έχει ο καθένας, ποιος θα μπορεί να φανταστεί, και εδώ τώρα μπαίνει το πραγματικό ερώτημα, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Τζίπρα, εσχάτως. Να τα πούμε γι' αυτόν. Την Κωνσταντοπούλου στο τιμόνι της χώρας, μόνο να κάνει κάποιος αυτή την αναγωγή ότι μπορεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της χώρας, καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα σε επόμενες εκλογές είναι εντελώς ξεκάθαρα για το τι θα συμβεί και ποια παράταξη θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές. Και στην πραγματικότητα, αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι το δίλημα είναι ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία ή ρισκάρεις η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στο τέρμα και στην παρακμή. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Φανταστείτε, όσοι είναι παλιά στελέχη και τους βλέπω και είναι πάρα πολλά σήμερα εδώ, οι παλαιότεροι, λίγο παλαιότεροι ημών, ζήσατε όμως αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές της παράταξης. Και θα σας γυρίσω στο αυτονόητο, το ακούμε και το λέμε εμείς ως καμάρι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, στη συγκλονιστική απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή να πάρει την Ελλάδα με το ζόρι και να τη βάλει μέσα στην ΕΟ. Όταν η Ελλάδα τότε φώναζε ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, και μην έχετε καμία αμφιβολία, τότε αυτό το οποίο λέμε εμείς σήμερα άλλο και κάτω πλατεία ήταν πολύ πιο ισχυρή, ήταν πολύ πιο δυναμική. Κι όμως πήρε την απόφαση, επεκράτησε το δικό μας, δεν επεκράτησε το δικό τους. Και αυτή ήταν η ευτυχία για την Ελλάδα. Ο Καραμαλής λοιπόν τους έγραψε, και το λέω συγγνώμη για την έκφραση, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όλους αυτούς που φωνάζαν τότε να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία για να μείνουμε στη Δύση, για να γίνουμε μια σπουδαία χώρα, να γίνουμε μια διμερούσα χώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ότι η Νέα Δημοκρατία για 10 χρόνια παραμένει η επικρατούσα δύναμη. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε 15 μονάδες διαφορά τα τελευταία 10 χρόνια. Αν το έλεγες αυτό στο παρελθόν, ότι μπορεί να υπάρχει μια παράταξη που να κάνει αυτή την πολιτική πορεία, θα σου έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Κι όμως, ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο πυλώνας σταθερότητας και υγιής για το αύριο και ποιος μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες. Γιατί μην νομίζουμε ότι αυτά τα οποία μέσα σε δυσκολίες έχουμε κατοχυρώσει σήμερα, να αυξάνουμε μισθούς στα πλαίσια του εφικτού, να αυξάνουμε τις συντάξεις, να μειώνουμε τους φόρους. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι αυτονόητο υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Μην νομίζετε ότι θα έρθει ένα κόμμα όπως κάποτε μας είπαν το 15 θα έρθουν και θα μας τα δώσουν διπλά και τρίδιπλα, πώς μας τα πήρανε μέσα σε μία νύχτα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Παρότι έχει επικρατήσει να μας λένε συντηρητικούς, εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτός ο προσδιορισμός. Θέλω να με λένε συντηρητικό, θέλω να με λένε ότι υπηρετώ την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Για μένα αυτός είναι δίκαιος τιμής. Παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε και το λέω στους νέους ανθρώπους, είμαστε και παραμένουμε κατά βάση η παράταξη των μεγάλων αλλαγών. Η παράταξη που πραγματικά κοιτάει το μέλλον, βλέπει τις προκλήσεις του μέλλοντος και υιοθετεί τις λύσεις. Ψηφιοποιήσαμε το κράτος, αλλάξαμε νοοτροπίες, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση με τα σημαντικότερα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, όπως είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, αυτονόητα πράγματα παντού στον κόσμο, ακόμα στην υποσαχάρια Αφρική, και εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, ακόμα δεν τα έχουμε λύσει. Και βεβαίως να κάνουμε αυτές τις αλλαγές που δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν οι δίθεν αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Όπως και τότε ο Καραμαλής, έτσι και στις μέρες μας, και εγώ πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πιστεύεις αυτές τις μέρες από κοντά, κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας. Ήμουνα σε διάφορα τηλεφωνήματα που γινόταν τότε με το Γιούνκερ, έτσι περάσει τα χρόνια μπορώ να τα πω. Ήμασταν τότε στη Νέα Δημοκρατία, ήμασταν μαζί με όλο το επιτελείο και με τον τότε πρόεδρο και ακούγαμε το τι μας έλεγε ο Γιούνκερ και πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και πόσο απειλήθηκε η χώρα να φύγει από το ευρώ. Και όταν το λες σε μια κοινωνία η οποία με τα προβλήματά της εξαρτάται από την παρουσία της χώρας στο ευρώ, γιατί πώς θα πληρώναμε συντάξεις, πώς θα πληρώναμε μισθούς, πώς θα υπήρχε κοινωνικό κράτος, πώς θα υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία. Αγαπητέ διοικητά μου, κύριε Μιχάλη Σερασκέρη, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Πώς θα τα είχαμε όλα αυτά, εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα μέσα στο κενό πυρήνα της Ευρώπης, αυτό που πάσχισε τότε ο Καραμαλής να κάνει. Και όμως, σας το λέω με τα πλήρης βεβαιότητα, γιατί τα έζησα αυτά από κοντά, άκουγα τα λόγια του Γιούνκερ στο τηλέφωνο, όλα αυτά είχαν απειληθεί. Και συνεχίζουμε την παρέα ώστε να κάνουμε την Ελλάδα σήμερα, φίλες και φίλοι, παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή όταν ζήσανε τα χρόνια της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε μου να πω, γυρίζοντας το σήμερα, στο δρόμο για την τελική ευθεία, η πολιτική ζωή έχει γεμίσει με τοξικότητα. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δυστυχώς αναμασούν ύβρις, αναμασούν προσβολές όλη την ημέρα. Συναγωνίζονται ποιος θα πετάξει τη μεγαλύτερη μορφή, ποιος θα πετάξει τη μεγαλύτερη ύβρη. Δεν έχουν να παρουσιάσουν για το μέλλον αυτής της χώρας ούτε μία πρόταση. Απευθύνονται κατά βάση, και αυτό είναι το λυπηρό, στο θυμικό των ανθρώπων. Το πρωί μιλάμε για τα Τέμπη, το μεσημέρι για τις υποκλοπές, το βράδυ για τη διαφθορά και ξανά μάνα τα ίδια. Δεν έχουν να πούνε κάτι για το πώς θα κάνουμε καλύτερα πανεπιστήμια, πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, πώς θα έχουμε καλύτερα σχολεία, πώς θα έχουμε καλύτερη και μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή, πώς θα γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη και δυνατή και σπουδαία χώρα. Δεν ακούμε ούτε μισή πρόταση. Και το λέω με πλήρη θεσμικότητα και αντικειμενικότητα και με μια μικρή γνώση νεότερης πολιτικής ιστορίας. Δεν μπορεί, και το ζητάω αυτό πολλές φορές, αγαπητές φίλες και φίλοι, και με συναδέλφους από όλα τα κόμματα, δεν μπορούν κάθε μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε βολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Και το λέω με την εξής λογική. Πάντα υπήρχε αντιδικία στο πολιτικό σύστημα. Πάντα. αλλά δεν είχε πέσει ποτέ τόσο χαμηλά το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Πολλές φορές μου λένε προσωπικά και φίλοι μου, κοίταξε Κώστα, εκεί στο δημόσιο διάλογο, στα πάνω που βγαίνεις, να είσαι λίγο πιο σκληρός, να μην είσαι τόσο ευγενής. Γίνε πιο σκληρός. Η απάντηση, φίλες και φίλοι, είναι εξής. Είμαι σκληρός στα επιχειρήματα, όχι όμως στη σύγκριση. Διότι αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι γαλοχητήκαμε. Έτσι μάθαμε. Να βλέπουμε τα πράγματα θεσμικά, να βλέπουμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του Έλληνα και όχι να κοιτάξουμε πώς θα βγάλουμε το μάτι του άλλου. Και σας το λέει ένας άνθρωπος, και αυτό θέλω να το πω, που ποτέ δεν κρύφτηκα από καμία μάχη, πάντα ήμουν στρατιώτης της παράταξης, είτε στα καλά είτε στα άσχημα. Εμείς πολεμάμε με επιχειρήματα και έργο και με προτάσεις. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα νικήσουμε. Και ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, ούτε θα αρνηθούμε να μειώνουν την αξιοπρέπεια του νεοδημοκράτη. Κανείς δεν μπορεί να υποσκάπτει το ηθικό και κυρίως την ηθική ακεραιότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτής της παράταξης που, όπως είπα και πριν, πρόεδρε, κράτησε πάντα την Ελλάδα όρθια και οδήγησε την Ελλάδα σε ένα πιο λαμπρό μέλλον. Και βεβαίως είναι η παράταξη που, όπως είπα και πριν, αξίζει την τρίτη αυτοδύναμη εκλογική νίκη. Θέλω, φίλες και φίλοι, να σας πω λίγα πράγματα και για το χαρτοφυλάκιο, γιατί ξέρω ότι θα ζητήσουμε βεβαίως και συνέχεια και για αγροτικά, αλλά θέλω να πω και λίγα πράγματα για το χαρτοφυλάκιο, για τα εργασιακά. Διότι, ξέρετε, το 2019, και το λέω γιατί είναι μια συνέχεια της πορείας, εμείς τα τελευταία δύο χρόνια με την νίκη την Κεραμέως και μετά με Ευθυμίου, κάνουμε την ίδια και έντονη προσπάθεια, πρώτα απ' όλα να μειώσουμε το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Και θέλω να το πω αυτό για τα νέα τα παιδιά που είναι εδώ. Και αυτό είναι η ανεργία. Μειώσαμε περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες στην ανεργία μέσα σε 7 χρόνια. Αυτό που πετύχαμε, φίλες και φίλοι, με την ανεργία, και εγώ το έχω πει, μειώσαμε περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες στην ανεργία μέσα σε 7 χρόνια. Αυτό

καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία, αλλά κυρίως να αντιστρέψουν τη ροή αυτών που έβγαλαν στον εσωτερικό. Διότι πρέπει να ξέρω ότι είχαν φύγει, σεβαστέ πατέρα, μιλάμε για οικογένεια, δεν σε βλέπω, αλλά θέλω να σε... Α, τώρα σε είδα. Από τους 730.000 που είχαν φύγει, ήδη έχουν γυρίσει 450.000. Περάσαμε κρίσεις, προσέξτε, από το 2019 και μετά. Περάσαμε πανδημία, πράγματα που συμβαίνουν μια φορά στα 100 χρόνια. Πολέμους, με τεράστιες συνέπειες. Και εκεί που έλεγες ότι μάλλον θα αυξηθεί η ανεργία, μάλλον θα συνεχίσουν να φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο και δείχνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια και την επιτυχία που κάναμε ως κυβέρνηση. Και το έχω πει πολλές φορές ότι προσπαθούν πολύ ισχυρές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, να μειώσουν ανεργία κάτω από 10%. Εμείς τώρα είμαστε στο 8% και θα πάει ο στόχος να πάει στο 6%. Στην ουσία μην υπάρχει ανεργία, μόνο αυτός ο οποίος δεν θα θέλει να δουλεύει. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Προσπάθησαν χώρες όπως η Ισπανία, όπως είπα και πριν, 5 χρόνια τώρα και δεν μπορούν να ρίξουν το ποσοστό κάτω από 10%. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίτευγμα. Και επειδή ο χώρος της εργασίας, και εγώ το έχω πει πολλές φορές, επί πολλά χρόνια αποτελούσε ένα προνομιακό πεδίο της αριστεράς, και σε αυτόν, σε αυτό το χώρο, ας μην γελιόμαστε, είχαν χτιστεί και συνεχίζουν να χτίζονται καριέρες και οφείλουν την ύπαρξή τους πολλά κόμματα, ήρθε το Υπουργείο Εργασίας το προηγούμενο διάστημα και πραγματικά κάναμε αυτό που δεν μπόρεσε καμία κυβέρνηση στο παρελθόν να κάνει. Και έδειξε ποιος είναι πραγματικά φιλεργατικός, ποιος είναι πραγματικά λαϊκή παράταξη που πράγματι νοιάζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Με πραγματικές πολιτικές, ό,τι με ωραία και παχιά λόγια. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι φιλεργατικές κυβερνήσεις, το κάναμε εμείς. Αλλάξαμε το τοπίο στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που σίγουρα το έχετε όλοι ακούσει. Ποια ήταν τα διακυβεύματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η πλήρης μετενέργεια. Και γινόταν ο κακός χαμός ότι δίθατο το επανέφερα. Από το 2015 μέχρι το 2019 το ακούγαμε ως καραμέλα. Δεν κάναμε ποτέ τίποτα. Ποιος το έκανε? Το κάναμε εμείς. Και μόνο γι' αυτό, αυτή η πολύ σημαντική εθνική κοινωνική συμφωνία διακρίνει, όπως είπα και πριν, ποιος είναι πράγματι λαϊκός και ποιος είναι κοντά στον εργαζόμενο. Αυτό που συνέβαλε, οι μισθοί, οι οποίοι, να θυμίσω, ήταν στα 650 ευρώ, όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί τα τελευταίους μήνες και τα τελευταία 1-2 χρόνια, είναι όλες πάνω από 1.000 ευρώ. Τον Ιούλιο που μας έρχεται, υπάρχει τράπεζα η οποία υπογράφει κατά το μισθό 1.600 ευρώ. Για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν αναφέρομαι στο μέσο μισθό, που βεβαίως είναι πάνω από 1.500 ευρώ, είναι στα 1.500 ευρώ. Αναφέρομαι σε ένα νέο παιδί που βγαίνει στην αγορά εργασίας. Και τι λέμε στο παιδί αυτό που βγαίνει στην αγορά εργασίας? Ότι θα πληρώσει φόρο, μηδέν φόρο μέχρι τα 25 έτη. Και απευθύνομαι στα νέα τα παιδιά που μας ακούνε, και βεβαίως 9% μέχρι 30 έτη. Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή στα παιδιά μας να μείνουν εδώ, να μην φύγουν στο εξωτερικό, να έχουν μια καλύτερη ή ένα καλύτερο αύριο εδώ. Αυτό λοιπόν κανένας από την αντιπολίτευση δεν μπόρεσε και όταν ήταν κυβέρνηση να το κάνει, και νομίζω δεν χρειάζεται να παριθμίσω πόσα άλλα έχουν γίνει δομικά και πόσα έχουμε πετύχει στα εργασιακά. Την ίδια βέβαια στιγμή, και οφείλω να το πω γιατί υπάρχουν εδώ και επιχειρηματίες και υπάρχουν και επαγγελματίες, ότι έχουμε μειώσει δραστικά το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές. Και θέλω να σας πω και κάτι. 1η-1η του 27 αναμένεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, της ΔΕΔ βεβαίως θα αναθεωρηθεί. Έχουμε στη συνέχεια, θα το δούμε και στη συνέχεια, περίπου υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 2 δις ευρώ το πρόγραμμα στήριξης που θα ανακοινώσουμε το Σεπτέμβριο. Δεν θα πω περισσότερα, να ξέρετε όμως ότι στη σκέψη μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή αδικία όλων των εποχών, γιατί στα μνημόνια αυτοί πέσαν, θα το πω και ειδικότερα, αλλά πρέπει να στηρίξουμε τις

0: επιχειρήσεις για να μπορούν να σταθούν, ώστε να μπορούν να δίνουν μεγαλύτερους μισθούς, να μπορούν να δίνουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και αυτό έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητά τους. Και όχι μόνο με τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως το να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας. Διότι έτσι μπορέσαμε παρά την κρίση να μειώσουμε την ανεργία. Αλλάξαμε, και θέλω να μιλήσω λίγο για τους συνταξιούχους τώρα. Αλλάξαμε το τοπίο συντάξεις. Καταρχήν, ασφαλισμένοι και που βγαίναν, πήγαν να βγουν στη σύνταξη, κάναν 500 μέρες, το θυμάστε, να πάρουν τη σύνταξή τους. Τώρα η σύνταξη βγαίνει κάτω από 41 μέρες και με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ, αυτοί που θα έχουν διαδοχικές συντάξεις και αυτοί θα μπορούν να παίρνουν πολύ πια σύντομα τις συντάξεις και όχι ένα και δύο και τρία χρόνια που κάνουν ακριβώς, γιατί θα γίνει πλήρης ψηφιοποίηση όλων των ταμείων. Δεν θα υπάρχει πια έκαρτο υλικό. Το λέω βεβαίως για αυτούς που πρόκειται να βγουν στη σύνταξη, για αυτούς που περιμένουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Σήμερα παρουσιάσαμε είμαστε στην τελική φάση τη ψηφιοποίηση με τον Υπουργό. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Θα πούμε βέβαια και συνέχεια και σε ρωτήσεις. Αυξήσαμε σωρευτικά 15% τις συντάξεις. Μόνιμο βοήθημα για τους χαμηλοσυνταξιούχους 300 ευρώ. Παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ανακοινώσαμε προχθές. Απλά για να το ξέρουν όσοι είναι ενδιαφερόμενοι. Ό,τι και να έχει βγάλει απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, έχουμε δεσμευτεί καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και βεβαίως να βελτιώσουμε συνολικά την εικόνα για το συνταξιδοτικό και ασφαλιστικό μας σύστημα. Επίσης, φοροελαφρύνσεις, 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ήδη από 1η-1η βλέπουν μεγαλύτερα εισοδήματα, ακριβώς γιατί έχουμε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση προφανώς στους πολυτέκνους. Αγαπητέ Νίκο Κασαγιώρη, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, ευχαριστώ που μας τιμάς. Κύριε Αντιπροεδριάρχα, να είστε καλά. Το λέω γιατί και εσύ ξέρω πόσο έχεις ασχοληθεί με το χώρο της υγείας και πόσα καλά έχεις κάνει και τι δυνατότητες έχεις δώσει. Στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας. Είμαστε η παράταξη ακριβώς με τη φορολογική πολιτική που στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Το έχω πει πολλές φορές. Ένας τρίτεκνος των 1.500 ευρώ από το 2026 θα κερδίζει καθαρά πάνω από ένα μισθό. Δύο πολυτεκνικοί γονείς θα κερδίζουν σχεδόν 4 μισθούς. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο στήριγμα στις πολυτεκνικές οικογένειες. Και βεβαίως μείωση το ΕΝΦΙΑ έως 1.500 κατοίκους θα μηδενιστεί σε 12.720 οικισμούς. Το λέω γιατί έχουμε μικρά χωριά και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι είτε να κρατήσουν τα μαγαζιά τους, είτε βεβαίως να σταθούν και να δημιουργήσουν. Θέλω κλείνοντας, γιατί πέρα και πάνω απ' όλα και ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην σας κούρασα και θέλω να πάρετε και το λόγο και να ακούσω και τις ερωτήσεις σας. Θέλω να πω λίγο και για την αφιλοχία, που είναι ένας πανέμορφος τόπος, έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Ήδη στην κυβέρνηση πρέπει να σας πω σχεδιάζουμε και προτεραιοποιούμε έργα που θα αφορούν συνολικά τον νομό, αλλά και εδώ την περιοχή. Είμαστε επικοινωνία με τον Θανάση τον Κοντογιώργη, είμαστε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σύντομα θα έρθει και στον νομό και θα τα εξειδικεύσει όλα αυτά. Έχουμε βέβαια στον καταπληκτικό αυτό τόπο, έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορούν να γίνουν σημαντικές επενδύσεις και στον τουρισμό, αλλά βέβαια και στα έργα υποδομής. Ήδη γίνεται στον Νοβάτο, είναι πολλά, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι όλα αυτά θα εξειδικευτούν. Και κυρίως τη λογική να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Να μην φύγουν, να μην πάνε στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά να μείνουν εδώ πέρα και να δημιουργούν και να κάθονται εδώ στον τόπο τους. Και θέλω να σας πω, επειδή κάνω αυτές τις συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με το Επιτελείο, προσωπικά και εγώ μυρινώ και αγωνίζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να το πω γιατί εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά θα παράγουμε έργο, να είμαστε δίπλα στους πολίτες και εγώ δεσμεύομαι να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια, να καλυτερεύσουμε τον τόπο, να στηρίξουμε και να τον αναδείξουμε και θέλω να σας δώσω κλείνοντας μία δέσμευση. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και προσωπικά στον καθένα, αλλά και για τον τόπο. Και όπως συνεχίζω να λέω, τα τύπαρα της μάχης έχουν ξεκινήσει. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα. Ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Θα έχουμε τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για τη συγκλονιστική παρουσία σας. Εύχομαι καλούς και νικηφόρους αγώνες και είμαι πάντα κοντά σας για όλα.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Βασιλοπούλος. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε πάντοτε Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10 Μοχάμεντ Μιλάτη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο εκπαιδευτικός οργανισμός προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα, μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Οι επιτυχίες της κατευθύνσης θετικής υγείας οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτους Μήνυης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Η ανήλικη παραβατικότητα, φίλες και φίλοι, δυστυχώς έχει ριζώσει για τα καλά στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Σχεδόν καθημερινά έχουμε περιστατικά τα οποία καταγράφονται στο αστυνομικό δελτίο και δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία. Στο Μεσολόγγι, από το Μεσολόγγι τούτη τη φορά μας έρχεται η είδηση, όταν συνελήφθησαν δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί και ένας ενήλικος άνδρας, διότι προχθές το πρωί με άσκηση σωματικής βίας, ακούστε τώρα, απέσπασαν από 11χρονο μικρό χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε. Του βγάλανε και τα παπούτσια, για να καταλάβετε, έτσι. Χτυπήθηκε το παιδί. Ο ανήλικος διακομίστη μάλιστα σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου ευτυχώς ήταν ελαφρά τα πράγματα, τα τραύματα, και αποχώρησε μετά την παράσχηση των πρώτων βοηθειών. Επισημαίνεται ότι μία μέρα πριν οι τρεις κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε συγγενικά πρόσωπα του ανήλικου παθόντα ηλικίας 16 και 14 ετών, χτυπώντας τους με τα χέρια και με ένα κομμάτι ξύλου, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των δύο ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση της εποπτείας τους. Άσχημα πράγματα. Προς πλήρη εξαήλωση οδηγείται, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά εκεί πλέον θα ασχολούμαστε σε λίγο όχι με ποιους φεύγουν, αλλά με ποιους θα μείνουν, αν θα μείνει και κανένας, γιατί τους βλέπω ότι πάνε όλοι για Τσίπρα. Και βέβαια το λέω αυτό επ' αφορμή της χθεσινής είδησης που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο, μάλιστα, της είδησης παραίτησης του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ετωλακαρδανίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δημήτρη Ντάι, ο οποίος γνωστοποίησε, ξαναλέω, την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα. Μάλιστα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι βαδίζει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, εκτός των άλλων, στην ανακοίνωσή του ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης έχει παρουσία και η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας του, την εμπειρία, όπως λέει ο κύριος Ντάις, διακυβέρνησης και τη συνολική του συμβολή στον προοδευτικό χώρο αποτελεί σημείο αναφοράς. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει λειτουργεί ως καταλύτης για τη συσπήρωση δυνάμεων που αναζητούν μια νέα πιστική πολιτική προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω, λέει ο κύριος Ντάις, να συμμετέχω στη νέα πολιτική πρωτοβουλία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προγράμματος με κοινωνικό περιεχόμενο και προοπτική διακυβέρνησης.

Την εθνική αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου Αγρινίου να επενδύει στη γνώση, την τεχνολογία και τις καινοτόμες πολιτικές, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου με αφορμή τη βράβευση του Δήμου στην Attica Green Expo. Ο Δήμος Αγρινίου τιμήθηκε με το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία προς μια σύγχρονη, έξυπνη και βιώσιμη αυτοδιοίκηση. Κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ με θέμα ενεργειακή αναβάθμιση Δήμων, ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στον ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΑΠΕ, επισημένοντας ότι σήμερα υπάρχουν πλέον τα εργαλεία και η τεχνογνωσία ώστε οι τοπικές κοινωνίες να υποφεληθούν ουσιαστικά από την ενεργειακή μετάβαση, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου. Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων αποτελεί σταθερή πολιτική βούληση και ο κοινός προσανατολισμός προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Υπάρχει και η μερίδα σήμερα να πούμε στο Αγρίνιο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο Αγρινίου, με θέμα το ρόλο του επαρχιακού νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Τραύματος, διασύνδεση με κέντρα τραύματος. Από 9 έως 12.30 η μερίδα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αγρινίου, με πολλούς ομιλητές, επιστήμονες και όχι μόνο.

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Δάγγελο Τουρνά, πραγματοποίησε, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, με αντικείμενο την πορεία της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ετωλοακαρνανία. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες ασφαλώς του νομού μας, της Ετωλοακαρνανίας, ενός νομού έτσι με τη μεγαλύτερη ως γνωστόν γεωγραφική έκταση στη χώρα, ορεινούς όγκους, δασικές περιοχές, αγροτικές ζώνες, παράκτιο μέτωπο και σημαντικό φυσικό πλούτο. Ο κύριος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος και της παραγωγικής βάσης του τόπου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Να πούμε ότι, όπως επισήμανε, για ένα νομό όπως η Ετωλοακαρνανία η πολιτική προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, απαιτείται μόνιμη εγρήγορση, σχέδιο, συνεργασία και συνεχής διεκδίκηση πρόσθετων μέσων και προσωπικού, ώστε οι τοπικές κοινωνίες, οι κρίσιμες υποδομές, οι καλλιέργειες, τα δάση και οι οικισμοί να είναι καλύτερα προστατευμένοι.

0: Πάμε λίγο σε θέματα από τα Ιόνια νησιά. Στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών προχωράει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αξιοποιώντας παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια πρωτοβουλία αρκετά ενδιαφέρουσα, έτσι, που έρχεται ως απάντηση στο ξυστεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα για εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται στις περιοχές αυτές. Στόχος της περιφέρειας είναι η δημιουργία δομών κοινωνικής κατοικίας, στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενούνται φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γιατροί, αλλά και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Στην Κεφαλονιά, το οικοτροφείο Αργοστολίου σχεδιάζεται να μετατραπεί σε δομή κοινωνικής κατοικίας μέσω της αναθεώρησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας. Την ίδια ώρα, στη Ζάκυνθο, το παλιό νοσοκομείο του νησιού περνά πλέον στην αξιοποίηση της περιφέρειας μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος. Ο χώρος αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως για κοινωνικές κατοικίες αλλά και για τη στέγαση κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αποκέντρωσης. Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές και νομίζω ότι είναι και πρωτοβουλίες από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που μπορούν να αποτελέσουν και παράδειγμα και για άλλες περιφέρειες. Η περιφέρεια κάνει λόγο για μια παρέμβαση με κοινωνικό και καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα που φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή σε ένα εμβληματικό κτίριο της Ζακύνθου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο για τις ανάγκες του νησιού. Οι παρεμβάσεις σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης στα νησιά και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Έχουμε δηλώσεις για το θέμα από τους δύο χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Ανέλαβε ο Περιφερειάρχης των Ιωνίων Νήσων, κ. Τρεπετλής, μία πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια ζήτησε να προσαρμογή του ΕΣΠΑ, του προγράμματός της, ούτως ώστε να περιλαμβάνει και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα, γι' αυτό το λόγο ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες για να θέσει αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα κονδύλι.
2: Δηλαδή υπάρχει κατοικία για όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται και βοηθάει το νησί μας κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή θα μιλήσω για τον αστυνόμο, θα μιλήσω για τον πυροσβέστη, θα μιλήσω για τον γιατρό, θα μιλήσω για τους εκπαιδευτικούς. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που έγινε από αυτή την ανάγκη είναι το να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης παλιών κτηρίων προκειμένου να φτιάξει αυτή η προσιτή κατοικία. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικά, αλλά μπήκαμε σε τελικό δρόμο προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του παλιού κτηρίου να χρησιμοποιηθεί για κατοικία και κοινωνικούς λόγους και ένα κομμάτι αργότερα να το κάνουμε διοικητικό κέντρο. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο που έχει ανάγκη και δεν έχει που να μείνει.
1: Το οικοτροφείο Αργοστολίου ήταν ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο. Το πήραμε εμείς σαν Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και το ζητήσαμε για να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική κατοικία. Από εδώ και μια δεκαετία δεν είχε αξιοποιηθεί γιατί δεν είχαμε την οικονομική δύναμη και δυνατότητα να το προχωρήσουμε. Τώρα που μας δίνεται αυτή η χρηματοδότηση μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια καλή κοινωνική κατοικία.
2: Υπάρχουν δυνατότητες, έχουμε σχεδιασμό, υπάρχει και επικοινωνία και τόσο δική μου ως Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου και των άλλων αντιπεριφερειακών, των περιφερειακών ενωτήτων με τον Αντιπεριφερειάρχη κοινωνικών θεμάτων. Και το επόμενο διάστημα με τις προκηρύξεις πιστεύω ότι θα μπούμε στη διαδικασία καλών χρηματοδοτήσεων ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Έπεσε χρήμα αρκετό, βλέπω, στη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες. Σε Αγρίνιο και Πάτρα, σε Πάτρα και Αγρίνιο. Τα δύο από τα τρία πεντάρια του Τζόκερ χθες στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μάλιστα σε ένα δελτίο, σε ένα παίχτη. Δύο πεντάρια. Επί 100-200 χιλιάδες ευρώ. 200.000 ευρώ. Σε καλή μεριά για τον άνθρωπο. Και ένας παίχτης, βλέπω, στο κίνο, στο Αγρίνιο, έπιασε 9 στα 9, με μπόνους μάλιστα από ό,τι λέει εδώ, και κέρδισε 50.000 ευρώ. Μάλλον, να είναι καλά ο άνθρωπος. Εδώ πάει αυτό που λέμε, αν έχεις τύχη διάβαινε.

Μιας και μιλάμε για πανελλαδικές σήμερα που τα λέγαμε και νωρίτερα, έτσι άνοιξε αυλαία να πούμε ότι για 10η χρονιά η Ένωση Αγρινίου στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, 6 υποτροφίες για αριστεύσαντες μαθητές της Ετωλοακαρνανίας. Όπως ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου με αφορμή την έναρξη. Ποιος ενοχλεί στα μηνύματα? Ποιος εδώ, πες το όνομα, ποιος? Το άτομο που φαντάζομαι είναι ξυπνιά. Αλήθεια. Και τι λέει, τι θέλει? Θέλει να τη βγάλουμε στον αέρα. Να μην ενοχλείς, παρακαλώ, τον ηχολήπτη μου στον αέρα. Μην τον ενοχλείς. Μην τον ενοχλείς. Σε βλέπω όλο με το κινητό. Τι πράγματα είναι αυτά? Σε κρατήσω παραπάνω, παιδί μου. Λοιπόν, γεια σου, Νανά, καλημέρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, λοιπόν, Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Ετωλοακαρνανίας ότι έχει θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Ως εξής, οι 3 από αυτές θα απονεμηθούν στους 3 υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην Ετωλοακαρνανία, οι οποίοι και θα εισαχθούν σε σχολές με αντικείμενο, έτσι, όπως η Ένωση, με αγροτοκτηνοτροφικό αντικείμενο. Οι επόμενες 3 υποτροφίες θα δοθούν σε υποψηφίους του νομού μας, ανεξάρτητα με το ποια σχολή θα επιλέξουν, με κριτήριο όμως να διαμένουν σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και να φοιτούν σε λύκειο αυτών των περιοχών. Αυτό σημαίνει, με βάση την τελευταία απογραφή, ότι εξαιρούνται οι πόλεις του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου. Και αυτό διότι επιδίωξη, και καλά κάνει, έτσι, του συνεταιρισμού είναι να στηριχθούν μαθητές από αγροτικές περιοχές που ενδεχομένως βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη. Να αναφερθεί ότι η Ένωση Αγρινίου δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή στην επιλογή των μαθητών. Την ευθύνη αυτή, κατόπιν συνεννόησης, θα αναλάβει, όπως και τις προηγούμενες 9 χρονιές, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ετωλοακαρνανίας, η οποία και θα γνωστοποιήσει τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών στο συνεταιρισμό, ώστε να γίνει απονομή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, κατά τη συνήθη διαδικασία, η καθιέρωση των υποτροφιών της Ένωσης Αγρινίου, που αποτελεί πλέον θεσμό και αγκαλιάστηκε ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, έχει διτό στόχο αφενός να στηριχθούν οικογένειες μαθητών που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και αφετέρου να δοθεί ένα πρόσθετο κίνητρο στους μαθητές να επιλέξουν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό προσανατολισμό.

Πάμε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνεται αύριο. Γεύσεις Αμβρακικού, μεγάλη γιορτή γαστρονομίας και πολιτισμού στην Αμφιλοχία. Θα πας εκεί? Αλήθεια? Ποιος, πάλι στην Αμφιλοχία μέσα σε δύο μέρες? Πήγες προχθές στον Καραγκούνι, πάλι αύριο σε βλέπω. Μόνιμο κάτοικο Αμφιλοχίας, έτσι όπως πάει. Ωραία είναι η Αμφιλοχία. Φάει και κάνα ψαράκι εκεί στο λιμάνι. Τρως ψάρια, παιδί μου. Μπράβο σου. Μεγάλα ή μικρά? Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, λέει. Το ξέρεις τη φράση αυτή? Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί αύριο Σάββατο 30 του μήνα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας την εκδήλωση Γεύσης Αμβρακικού. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη θάλασσα και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρική παρουσία με το σεφ Χρήστο Μοίρα, θαλασσινά εδέσματα και ψήσιμο σαρδέλας. Ποιος τη χάρη σου. Επιδείξεις στη θάλασσα από ναυταθλητικούς συλλόγους από το Μεσολόγγι και τη Βόγνιτσα, χορευτικά δρόμενα. Χορεύεις? Όχι, δεν χορεύεις. Είσαι τραπεζιού εσύ. Μάλιστα. Θα έχουμε μουσικό πρόγραμμα εκεί με την ορχήστρα του Παναγιώτη Μίτσου, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο. Είναι μια γιορτή εξωστρέφειας, γεύσης και φιλοξενίας με επίκεντρο τον Αμβρακικό και την Αμφιλοχία. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Ξαναλέω, είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Νανά Θεοδωροπούλου.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δευτέρα δεν υπάρχει πρόγραμμα, έτσι, αργία. Έρχεται τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από Τρίτη ξανά εκπομπές με την Ανά Θεοδωροπούλου, όπως και καθημερινά εξάλλου, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μοχάμεντ Μιλάντη που ήταν στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια. Τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Να περάσετε καλά, θα είναι καλός ο καιρός. Μπορεί να έχουμε καμιά μπόρα μέσα μέσα. Εκεί τις κλασικές ώρες το απόγευμα στο Αγρίνιο. Το πήρε τώρα σκηνή λουρί. Αλλά γενικά θα έχουμε καλή θερμοκρασία. Υψηλή θα έλεγα γενικά το τρίμερο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια.

0: Energy 94,2.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472. 72-720. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Υπουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, από Βοτανικό έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό μη επανδρομένο αέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
7: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό, με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια, και συνεχίζουμε.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, βέβαια. Γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό
1: που τα πράγματα
0: είναι ακίνητοι οι άνθρωποι. Είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα. Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος το άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν φεύγει κανείς στην ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν
0: στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις. Πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 26-27. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μ' είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις, λέει, από το να δουλεύεις αυτά, να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές. Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, μα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Διαβίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουν
0: τώρα,
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν. 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, δηλαδή η παπαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες παπαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική. Και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία. μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή επιτυχία
0: είναι.
1: Στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι, ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται. Όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο. Μα έχεις
1: όταν
0: δίκιο.
1: Έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολλημητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνι.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Τι σου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που
0: κάνεις. Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα.
1: Α.
0: Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων είναι η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
1: Α.
0: Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε. Ας τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε. Μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος. Έτσι, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι ο εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης. Ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός. Οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
0: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιο το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε, λοιπόν.
0: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν
1: είναι. Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin είναι ξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο. Μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: από καρδιά.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και χαρά. Είναι ωραίο αυτό που είπε ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε αλλούς νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά τώρα
0: άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Θα το πάμε σιγά-σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, Ρετσά. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία
1: γιατί
0: ήταν
1: κοίταγε
0: εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή, ακόμα
1: κάτω,
0: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτορ. Θες να το κάνεις, κάντο σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπου, είδες τον Τραμπ με τα
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη,
1: ναι,
0: σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση ποτά. Κάνω εγώ.
0: Μην κάνει τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε. Ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Να έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω. Τι θες να, να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Okay. Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις αναθέσεις, ανατομέα, οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειες. Μάλιστα. Ωραία.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μα δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει σε ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε παιδί μου, πες
0: τα ήρεμα
1: κάτι.
0: Νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά. Η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό,
0: είπε
1: λέω ακόμα δεν το είδα.
0: Πολιτική αλλαγή και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική
1: δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του Μάου. Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και στην πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμος. Δεν πήγα να
0: ξεκίνα,
1: κάνω.
0: Σε λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα μου.
1: Δεν πήγα να κάνω και εγώ χρήσιμος θέλω να γίνω.
0: Θα κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Όχι, γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε οι εποχές.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθανε.
0: Μιλήσανε, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν διαγράφεται.
0: Last year.
1: Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει
1: συνέχεια. Θα στα βγάλω. Με τη μευτική θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με, σταυρώστε με στα χέρια σας. Σηκώστε.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω στη, να ξεκινήσει την Κηφισίας με ένα Σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Ας τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα,
0: λέει, γιατί πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Καλύτερα
0: βίντεο. Ήταν εξαιρετικό βίντεο. Και
1: τα, λέει, γιατί
0: πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.

0: αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Ναι, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Στα οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτοι μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: θυμάμαι. Πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδες την 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το...
2: Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης.

0: Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.
11: Χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην άνοδο της Σύγκρου. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: φτάνει.
1: Τα βλέπεις, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πήγε σε ΙΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο τον Μωάμε τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβά, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το,
1: εύκολο.
0: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα. Την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
0: μακάρι,
1: του Εμπειρίκου.
0: Μακάρι, έτσι, μακάρι,
1: στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες. Εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του. Ρε,
0: μακάρι
1: παιδί
0: να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι,
1: ναι.
0: από τους πλούσιους ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ, έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα,
0: μου.
1: Την είπε στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
0: Ναι,
1: τον
0: δεν
1: Ολυμπιακό.
0: Το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
1: Αντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει: τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές στροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
1: Α, σε συμφωνία.
0: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μέχρι την Τεχεράνη, από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
0: Ναι, για πες.
1: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν πρόδρομο. Σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας. Στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, πιστώνονται. Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Χρόνια
1: τυχερός,
0: πολλά.
1: Παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου του έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελενόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Και είναι, δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές, ναι, σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο, το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ, η αλήθεια είναι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, yeah, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Mm-hmm. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Mm-hmm. Αναπροσμετράτε κανονικά δηλαδή ως συντάξιμα χρόνια ότι κάνω δουλειά. Ακριβώς. Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά κανονική.
2: Δηλαδή συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, mm-hmm, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση, όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν.
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δηλαδή αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως, τι σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο.
1: Και να ξέρετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αθότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς, ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή τη επιτροπή, παραεπιτροπή και
2: ας πάμε. Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα του πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι, έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλές
2: πρακτικές. Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ας πούμε μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Είναι,
2: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Το αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιθώριο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμενή θέση ως χώρα. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάζεται.
3: Energy 94,2.
4: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο.
8: πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-027-940.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ίσχυνε τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι, που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
25: αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Χάνει ο Νέιμαρ λόγω τραυματισμού τα προσεχή φιλικά της Βραζιλίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Πιθανό να μην αγωνιστεί και στον πρώτο αγώνα της Ελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα της στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάσε, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Yeah.
2: Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: πιάνω τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Πολύ δυνατό τραγούδι. Και για τη Λιόλου και πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχωρά.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης είναι 2 χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό, εντάξει, έγινε, εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Mm. Γιατί έγινε πολύ
0: διάσημο. Ναι,
1: διάσημα.
0: Τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιου.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιου, δεν είχαν οι Ολυμπιακοί.
0: Ολυμπιακοί τον είχαν.
1: Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα ακόμη κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί άμα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη. Ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάω στο Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη να σας εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα, κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλενόμιζα Άλεξ σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάβια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο
1: Φαραντούρη.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη εύχομαι και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω για να γίνει κυβέρνηση. Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα από την Τουρκία. Χθες για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω, δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την Κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Πανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω τώρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις. Ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί 1-2 μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Χαρατούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υποπτία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος
1: μας στις εκλογές. Το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λησαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Δήλωσε κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε και εσείς πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα, η ντουφεκιά, και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν, επειδή ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα

0: Κόρας, Μέραχο Κοκαλιά, τη Δημοκρατική Παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασόκ και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Φαραντούλη.
2: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε σκώμα, δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
2: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
0: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα, όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπυρώσει τη Δημοκρατική Παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο Πασόκ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πίλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω πρόγραμμα, να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Με ρωτήσατε. Ναι, με ρωτήσατε.
1: Αυτό,
0: όταν
1: πώς βλέπετε.
0: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
2: Ναι, βέβαια. Την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
0: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
0: Σας είχα ήδη απαντήσει.
1: Σας
0: είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις. Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις. Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση. Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση. Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα. Τέντες παραδείσεις. Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε.

0: Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά οικολογικά στρώματα από Αγνό Παρθένο Μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammouth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammouth Strong και όνειρα γλυκά.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο τριχονίδα travel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Ένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύει τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Αναλυτικά στο real.gr. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, το γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το Μυστικό του Πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις, ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινή δράση, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα απ' όλα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσες αυτό, Ρίτσα, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Δεν αντιμετωπίζουν.
2: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα. Ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Mm-hmm. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%. Κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Mm-hmm. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Δηλαδή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτών, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη,
1: επίπεδο...
2: του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην πάει στον Τσίπρα.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης έτσι, του ακροατηρίου τότε, όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος
0: Σακελαρίδης. Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον
1: εαυτό. Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια δύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα, άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς, επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό
1: νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. Και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ. Σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω. Το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μια συζήτηση. Energy. 94,2.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Ζη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

μουσικά νέα μας στον Energy 942. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα.

επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγριμίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη.

0: Ατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
1: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
4: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 26410-44555.
4: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπουδάσω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε! Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
3: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
2: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
3: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
9: Τι μου λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
11: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ετωλοκαρδανίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την αποχώρησή του από την οργάνωση, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Ντάης. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης έχει η παρουσία και η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα και επέλεξε να συμμετάσχει στη νέα πολιτική πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο πλαίσιο της Attica Green Expo, ο Δήμος Αγρινίου απέσπασε το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης. Υπεγράφει σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αξιοποίηση υδρομάστευσης και ανάπτυξη δικτύου πλήρωσης δεξαμενών ψηλόβραχου σιδήρων συνολικού προϋπολογισμού 29.850 ευρώ. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αγρινίου, Θήμιος Γρίβας. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοκαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης με αντικείμενο την πορεία της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ετωλοκαρδανία. Ο βουλευτής επεσήμανε επίσης ότι για έναν ομόπουση Ετωλοκαρδανία η πολιτική προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτείται μόνιμη εγρήγορση, σχέδιο, συνεργασία και συνεχής διεκδίκηση πρόσθετων μέσων και προσωπικού ώστε οι τοπικές κοινωνίες, οι κρίσιμες υποδομές, οι καλλιέργειες, τα δάση και οι οικισμοί να είναι καλύτερα προστατευμένοι. Επίβλεψη εργασιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρδανίας Θανάσης Μαυρομάτης σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε τον Άγιο Ανδρέα Αγρινιό που παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση του υπαίθριου αθλητικού χώρου, ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και να προσφέρει ένα σύγχρονο χώρο άθλησης και αναψυχής στους κατοίκους. Παράλληλα, ο κ. Μαυρομάτης βρέθηκε στο Πανετόλιο, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφαλέστερη καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκινάει η διαδικασία εγγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την 3η 30 Ιουνίου αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Press School. Με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοίκων της περιοχής ολοκληρώθηκαν στις 22 και 23 Μαΐου στο Δήμο Ξηρομέρου οι δράσεις για το κλίμα και το δάσος Βελανιδιάς με επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συλλογική μνήμη. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το EU Climate Pact National Coordination Άλλης Κοροβέση σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλάκη, καθώς και το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συμμετείχε μέσω της Μαρίας Βουτσινά ως πρέσβυρα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Κλίματος και υπεύθυνη του κέντρου Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στις δράσεις συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φοιτιών, του Γυμνασίου Φοιτιών και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αστακού, μαζί με πολίτες της τοπικής κοινότητας. Χρηματικά έπαθλα για 6 αριστεύσαντες υποψηφίους της Ετωλοκαρδανίας για 10η συνεχόμενη χρονιά από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό που κάνει πράξη την κοινωνική του ευθύνη. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Ετωλοκαρδανίας ότι έχει θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Τα καπνικά προϊόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας 8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Πάνω από 1 εκατομμύριο από αυτούς, μάλιστα, αφορούν μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο συνδυασμός των ερευνητικών δεδομένων αποτυπώνει μία ανησυχητική εικόνα. Η Ελλάδα βιώνει ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα κλασικού καπνίσματος, παρά τη μείωση των τελευταίων χρόνων και ταχύτατη άνοδο του ατμίσματος στην νεολαία. Την Κυριακή 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, με τον πνευμονολόγο φυματιολόγο Γιώργο Κατσουράκη να δίνει πολύτιμες συμβουλές σε καπνιστές και μη.
15: Κάθε χρόνο από το τσιγάρο, όχι τώρα, χθες, προχθές, κάθε χρόνο τουλάχιστον τελευταία 40-50 χρόνια,
14: ναι,
15: πεθαίνουν 8 εκατομμύρια.
14: 8.
15: Άρα ποια είναι η πανδημία?
14: Έτσι ακριβώς.
15: Το λέει κάποιος αυτό όμως?
14: Όχι.
15: Όχι. Όλοι λέμε κορονοϊός και ναι και πεθάναμε και φταίει και κάνει και αυτά, και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορείς να το προλάβεις. Ο πιο ύπουλος εχθρός όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πλέον η μόδα, η καινούρια που βλέπουμε όλοι, ναι, με αυτά τα υποκατάστατα στις μικρές ηλικίες.
14: Ναι.
15: Αυτές οι ουσίες ατμίσματος με αρώματα, με φρούτα, που πλέον βλέπουμε σε παιδάκια, τα στατιστικά λένε πλέον ότι σε παιδάκια δημοτικού.
14: Έτσι,
15: τραγικό και αυτό.
14: Τραγικό, έτσι, ναι, ναι, ναι.
15: Είναι εύκολο να πάω να πάρω ένα προϊόν ατμίσματος που το κρύβω στο χέρι μου και δεν το βλέπει κανένας, παρά να πάω να αγοράσω ένα τσιγάρο.
14: Στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών προχωράει η Περιφέρεια Αιωνίων Νήσων, αξιοποιώντας παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται ως απάντηση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα για εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται στις περιοχές αυτές. Στόχος της περιφέρειας είναι η δημιουργία κοινωνικών δομών κατοικίας, στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενούνται φοιτητές, εκπαιδευτικοί γιατροί, αλλά και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
16: Ανέλαβε ο Περιφερειάρχης των Ιωνίων Νησών, κ. Τρεπέτλης, μία πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια ζήτησε να προσαρμογή του ΕΣΠΑ, του προγράμματός της, ούτως ώστε να περιλαμβάνει και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες για να θέσει αυτό το θέμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα κονδύλι.
17: Δηλαδή υπάρχει κατοικία για όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται και βοηθάει το νησί μας κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή θα μιλήσω για τον αστυνόμο, θα μιλήσω για τον πυροσβέστη, θα μιλήσω για τον γιατρό, θα μιλήσω για τους εκπαιδευτικούς. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που έγινε σε αυτή την ανάγκη είναι το να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης παλιών κτηρίων, προκειμένου να φτιάχτηκε αυτή η προσιτή κατοικία. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικά, αλλά μπήκαμε στον τελικό δρόμο προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του παλιού κτηρίου να χρησιμοποιηθεί για κατοικία και κοινωνικούς λόγους, και ένα κομμάτι αργότερα να το κάνουμε διοικητικό κέντρο.
14: Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας την εκδήλωση Γεύσης Αμβρακικού, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη θάλασσα και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρική παρουσία με το σεφ Χρήστο Μοίρα, θαλασσινά εδέσματα και ψήσιμο σαρδέλας, επιδείξεις στη θάλασσα από τους ναυταθλητικούς συλλόγους Μεσολογγίου και Βόνιτσας, χορευτικά δρόμενα, μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Παναγιώτη Μίτσου, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
18: Energy.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο,

0: την ασυνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής, Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
0: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
7: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
6: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
7: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
6: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
7: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
13: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
14: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
15: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
16: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
17: Τέντες παραδείσεις.
18: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
19: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με το μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
20: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα, με την έξοδο του τριημέρου που θα αρχίσει να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες και με την πρεμιέρα των Πανελληνίων με το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και της συνεργασίας νέων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Είναι δύο ακριβώς, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ποιους νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς επιλέγουν οι περισσότεροι εκδρομείς?
0: Με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις?
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
0: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπέτρη της ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
1: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε σε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
1: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
0: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
1: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
0: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
1: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο, Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
4: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την υπηρετική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
5: Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι, όλο το τρίμερο.
6: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
5: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε. Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι.
6: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
5: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
7: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
8: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
9: Και την Πατρίδα.
8: Ναι, είμαι ο τόπος καταγωγής.
10: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσει στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύρω του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμού στην υπηρετική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
11: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking Elizabeth, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
11: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμ και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
11: Να σε ευχαριστώ. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ακριβώς.
11: Γεωπολιτική κρίση στη Μεσανατολή, Ελισάβετ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική και τη κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 μποφόρ στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική Λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Άκρος επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
12: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εκστάσεων οι υποψήφοι που εκστάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο ψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
1: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
12: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
13: Είχα διαβάσει το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
14: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμένα. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε ότι οι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα. Ότι πολλές φορές γίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
15: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά, το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
12: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
16: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εκστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
12: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εκστάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
0: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
17: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΙΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόουν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας, διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη αντίθετα παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλά Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής.

0: θέσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
1: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο εν αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
2: σφίγγεται η καρδιά μας.
3: Ξανά, ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε. Αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
2: λεωφορείο της δομής.
3: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
2: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το...
4: Energy 94,2.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: και αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
2: Και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιέστε, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκεστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάση του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα, λοιπόν, εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταυροπιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων, αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος οδηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο, για κάθε φυσικό πρόσωπο, θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών, για να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα τετόνια που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον ΕΜΦΙΑ, τη ΕΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος, ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας δύο τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε δύο άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα νοτιοανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο αέριο όχημα πλήττει πυκνοκακιμένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα 10 όροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του αντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, τον ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στην τιμητική τους έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι τιμές. Διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να γραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Πειραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με ένα 1-0 νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα, που επέστρεψε στη δράση. Με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
3: Ποιο είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το match θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη, γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
3: Αν τελειώσει χωρίς παράταση, βέβαια.
8: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως, η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, ηθικέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του Γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαδλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο, επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη, τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί τη Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτηση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της EuroLeague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Wokap. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
11: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
10: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μαμά Μία.
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 2641044555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
15: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
16: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ σε ένα φινάλε εβδομάδα, σε ένα φινάλε μήνα, σε μια αρχή τριημέρου. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις που λένε.
1: Πω, ωραίο. Τα πεις πολλά και κάπως σου κάτσανε.
0: Και κάπως σου κάτσανε στο λαιμό.
1: Ναι,
0: λίγο. Και κάπως λες, Χριστέ μου, τι συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στην ακόμα Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμω που κάθεται εδώ απέναντί μου.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο και φυσικά είσαστε παρέα μας 29 του Μάη και είμαστε εδώ. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Έχει αρχίσει η ζέστη.
1: Και αλλά νομίζω ότι θα μπούμε και στον ανάδρομο κάπου τώρα.
0: Ιούνιο είναι, μέσα Ιουνίου.
1: Αυτό. Έρχεσαι για αρχίσει η ζέστη. Αυτό. Είμαστε στον Ιούνιο ανάδρομο. Την κάτσα με τη βάρκα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Όλα ανθυρά. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, οπότε αυτό μα δροσίζει, γιατί έχει τα καλύτερα παγωτά. Άμα φας Mr. Grand, δηλαδή εγώ επειδή έχω πάθει έναν εθισμό. Δεν σας το συνιστώ να πάθετε τον ίδιο εθισμό, αλλά αν έχετε περιθώρια και δεν φοβάστε να παχύνετε για την παραλία όπως εγώ που τρέμω, πηγαίνετε και πάρτε την καλύτερη τιμή στην καλύτερη ποιότητα. Τέτοιο παγωτό δεν έχεις ξαναφάει. Μάσκα τη χρησιμοποιείς και παίρνεις και διπλούς πόντους, γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Ένας μασούτης που είναι παντού, ακόμα και στις διακοπές μπορείς να βρεις το μασούτη δίπλα σου. Κατεβάζεις την εφαρμογή και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος μασούτης είναι ο κοντινότερο σου. Ξεκινήσαμε με Ρία Ελληνίδου που το ακούμε εδώ πέρα σε προτεραιότητα, να το πω έτσι. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται και με καινούργιο τραγούδι από την άλλη εβδομάδα. Ωραιότατο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Σε πολύ λίγο έχουμε τα υπόλοιπα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Daily Couscous. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν ξέρω κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάω σαν άνθρωπο.
0: Δεν μιλάω με κανένα.
1: Είμαι... Ναι, δεν μιλάω με κανένα. Δεν είμαι κοινωνικά.
0: Δεν είσαι κοινωνικά. Εγώ θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τελευταία μου λέει συνέχεια πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε. Πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε.
1: Εσύ που είσαι κοινωνικά, εγώ δεν είμαι κοινωνικά. Σε μένα δεν τρομάει να το πει κανένας αυτό.
0: Γιατί δεν έχεις νησί εσύ να πας, ενώ εγώ έχω.
1: Δεν έχω εγώ νησί να πάω.
0: Δικό σου, δικό του νησί. Εννοώ να είσαι από εκεί.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, ο Παναγιώτης έχει ένα δικό του νησί.
0: Έλληνας Κρίσος. Πέντε γράμματα σήμος.
1: Ναι, που κάνει ραδιόφωνο από επιλογή. Δηλαδή, βασικά από. Ναι, από επιλογή. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Από καψούρα. Μόλις καταλάβαμε ότι ο Αμοργός σου ανήκει.
0: Δεν είναι μου ανήκει, αλλά εννοώ νησί, δηλαδή με το νησί μου. Δηλαδή όλοι που λένε το νησί μου, τι είναι δικό τους.
1: Εντάξει, οκ, okay, είναι το νησί σου, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, πού θα πάσαμε εγώ να έρθουμε?
0: Θες να έρθεις σε πανηγύρι ή γενικότερα?
1: Δεν έχω πάει σου ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ούτε να τραγουδήσεις, ας πούμε.
1: Σε πανηγύρι?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, έλεγα πως έχεις πάει. Καμπάνες.
1: Περίμενε. Να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Όχι, δεν έχω πάει να τραγουδήσω πανηγύρι. Σε κάτι πλατείες, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα στα 18 μου, είχα το ξεκινήσω το τραγούδι, που τραγούδισα κάτι ρεμπέτικα.
0: Ως σε κάποιο φεστιβάλ, ας πούμε, κάτι. Όχι,
1: όχι, δεν ήταν πανηγύρι όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, γιατί το For the Festival είναι για τα πανηγύρια στα αγγλικά.
1: Yes, I know.
0: Λοιπόν, καμπάνες πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε έτσι καλοκαίρι, πανηγύρι, όλο μαζί. Έτσι, τα νησιώτικα είναι.

0: Σε αυτήν η Δέσποινα Βανδύ, με την οποία θέλω να σου πω, ήμουνα με την Μελίνα, την κόρη της, της προάλλες σε κάτι γενέθλια, που ήμασταν παρέα και της λέω, ρε Μελίνα, βλέπω...
1: Στις Φέστιο Χάν.
0: Ναι, βλέπω τη μάνα σου, το 94 στα βίντεο κλιπ, κορίτσι μου της λέω, είστε ίδιες.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ίδιες, με γίνονται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Δεν την έχεις δει.
1: Τη Μελίνα την έχω δει, εννοείται την έχω δει, αλλά...
0: Την Βανδύ την έχεις δει το 94 στα πρώτα της κλιπ.
1: Τότε που ήταν η εποχή δύο ξένων, λες.
0: Οι δύο ξένοι νομίζω ότι ήταν το 96-97.
1: Ναι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν, εντάξει.
0: Και μου λέει, είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο αυτό που μου κάνεις, γιατί η μαμά μου ήταν και είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ισχύει.
1: Η Δέσποινα Βανδύ ήταν.
0: Η Δέσποινα είναι και ωραίος άνθρωπος. Ναι, δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, γιατί και το πόσο ωραίος άνθρωπος είσαι για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όταν σου μιλάει, έχει τύχει να βρεθούμε 2-3 φορές τέλος πάντων και έχει τύχει να κάτσουμε και να κάνουμε και τα νύχια μας. Έχει ένα πολύ μαμαδίστικο τρόπο που σου μιλάει. Δηλαδή είναι εξής, σαν να είσαι παιδί της, ρε.
0: Εμείς επειδή δουλεύουμε και παρέα. Θέλω να σου πω ότι όσες φορές έχω πάρει συνεργάτες της, μου λέει, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί πρέπει να παίρνεις άλλους.
1: Ναι,
0: το πιστεύω. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ειδικά τέτοιου ελληνικούς, προτιμάνε να μην τους σηκώνεις το τηλέφωνο ποτέ, παρά μόνο να σε παίρνουν μόνο όταν θέλουν αυτοί, όχι όταν θες εσύ κάτι.
1: Α, τι ωραία.
0: Έτσι είδεστε.
1: Τι ωραία. Τέλος πάντων.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous.
1: Energy 94,2.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρα, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?

0: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
0: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
0: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
0: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
0: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
2: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
4: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς από το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Για ακόμα
0: γιατί
1: μία
0: μπορούμε,
1: φορά.
0: Όχι για κανένα λόγο.
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Για όσους βρεθούν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ο
0: Γιώργος Μαζωνάκης. Μαζί του είναι ο Τρανός.
1: Έχεις δίκιο.
0: Προβλήτα Β. Έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο. Προβλήτα Β, λοιπόν, μια πολύ ωραία συναυλία και έχει και φοιτητικό εισιτήριο το μεταξύ. Με άλλη τιμή φυσικά, που οπότε όλοι οι φοιτητές έχουν ένα λόγο παραπάνω να πάνε.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν περνάω για φοιτητής.
1: Τώρα θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Ελένη Φουρέιρα έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη.

0: αυτό είναι ο Ηλίας Βητός.
1: Εντάξει. Γιατί
0: μιας και λέμε τα σωστά.
1: Ναι, ναι, αν περνά για φοιτητή. Η δεύτερη μου δεν θα περνούσε για αυτή τρύπα. Ρε, εσύ. Είναι ίδιες.
0: Ε, τι σου λέω.
1: Κοίτα εδώ.
0: Και, εγώ τι σου λέω, είναι ίδιες.
1: Επειδή την έχω στο μυαλό μου, ξέρει.
0: Επειδή μου βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα.
1: Πω, πω.
0: Και λέω, θέλει να στο κάνω. Θε να είσαι κοπέλα μου.
1: Κοίταζε.
0: Μελινά. Ναι. Και με κοίταζε ένα που τη φλέρταρε, ναι. Κύριο, που ήταν απέναντι. Ένα άλλο παιδί κύριος. Που ήταν απέναντί μου. Και ο οποίο με κοίταζε οριακά με ένα δολοφονικό ύφο. Oh, ότι πα να την πέσει στη Μελίνα. Oh. Που θα φάω ξύλο πρώτα από τη μαμά τη. Οπότε δεν τολμάω να κάνω κάτι. Αλλά σου λέω ότι. Τη λέω, θέλει να γίνει κοπέλα.
1: Για το καλοκαίρι. Μόνο
0: για τη σεζόν. Άμα είσαι ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερη.
1: Να το λέμε στον κόσμο.
0: Θες να πάει η μαμά σου νούμερο ένα. Ε. Κατάλαβε. Στην Παϊσέν έπρεπε να το είχα κάνει αυτό. Ήταν δεσμευμένη τότε. Κατάλαβε.
1: Ήταν
0: δεσμευμένη. Δεν πειράζει. Και με το να μ' αγαπά κάτι θα κάνω. Σούσουρο. Αυτή είναι η Ανδρομάχη.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τέλει κουσκούς στο Facebook. Τέλει κάτω παύλα κουσ, κάτω παύλα κουσ στο Instagram. Τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου. Εκεί προτείνεις τα τραγούδια που θέλεις για ένα πολύ ωραίο throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Έχω πάθει, πώς το λένε,
0: εξάρτηση. Και όλες εσένα ζητάω.
1: Βρήκες throwback.
0: Έχω βρει. Βρήκα από τη λίστα των παιδιών.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, δηλαδή. Τι ωραία και μεταξύ μας που τα λέμε εμείς εδώ, γιατί έχουμε κάνει λάστιχο το χρόνο. Οπότε, εγώ θα έλεγα να πάμε. Να μπορώ να πω κάτι τώρα, να κάνω μια παρένθεση.
0: Διατρέπεις.
1: Αλλά θα το σκοτεινιάσω.
0: Βρε, Λένια, δεν να σου πω κάτι. Τα έχεις κάνει λίγο ρόιδο. Άστο. Μετά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22990 και 694-2472-720.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
5: επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων
5: υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
5: ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
12: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας
13: ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
14: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε παρέα σας με ένα όνειρο βαθύ. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε ολοκένουργιο με τον Νίκο Απέργη. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να το απολαύσετε αυτό το ωραίο βίντεο που κάναμε με τον κύριο Νίκο.
1: Εδώ ήμασταν που. Ρε παιδί μου, ο Νίκος έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω
0: είναι καλό
1: πώς.
0: Παιδί.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Και είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος. Πώς να σου πω, που τον βλέπεις και λες ότι αυτός. Πώς είναι το παιδί, πώς ήταν η Ελένη Μενεγάκη που ήταν της διπλανής πόρτας, ναι. Αλλά παράλληλα ήταν και η Ελένη. Κάπως είναι αυτό. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ο Νίκος. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Θα πας στο μαγαζί και θα σε κάνει να αισθανθείς και σένα που είσαι το πρώτο τραπέζι και σένα που είσαι το τελευταίο, ας πούμε, ότι είσαστε όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ή έτσι θα τον δεις στον δρόμο, ξέρω εγώ, θα σου μιλήσει ευγενικός. Έχει αυτό το physique, anyway.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι τώρα αυτή μεταξύ μας τώρα, εδώ που τα
0: λέμε. Εδώ, σε σαν δύο φίλοι που μιλάμε. Υπεύθυνοι ναι. Είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Εγώ είμαι υπεύθυνη. Εγώ είμαι υπεύθυνη που πήγα και σου πήρα τα παγωτά. Εγώ φταίω. Και εσύ θα με κατηγορείς μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Το παραδέχομαι για όλα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά, είναι Mr. Grant. Τουλάχιστον αυτό που κερδίζει ο Παναγιώτης κάθε φορά είναι πόντους, γιατί κερδίζει διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό του. Να σας πω τώρα που έχουν σφίξει και οι ζέστες, να τα πούμε και αυτά. Ότι παιδιά εκεί πέρα ανανεώνουν τα φίλτρα τους, τα πάντα όλα τους μέσα στα καταστήματα για τα air condition, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης, μην ξεχνάτε ότι ενδιαφέρει το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν σε τούτο τον πλανήτη. Και μιλάμε ότι μπορείτε να πάτε και να ανακυκλώσετε μαγικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, ό,τι. Τα πάντα όλα. Πάτε, κάντε τα ψώνια σας, κάντε και την ανακύκλωσή σας. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε και να έρθουμε με τα υλικά.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα, καλή και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν, Ρεμπέτικο, εδώ είμαστε. Δέλη Κουσκούς στο Facebook, Δέλη Κάου το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Δέλη Κουσκούς 2 στο TikTok. Θα σε πάω στο 1996.
1: Okay.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα, το τραγούδι έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Περίμενε, το 96 νομίζω δεν έγραφε. Έγραφε στην Τεσίνα Βανδία.
0: Ναι.
1: Έγραφε.
0: Τότε βγήκαν οι δεκαεντολές.
1: Και είναι στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και έχει στίχου.
0: Δεν είναι η Δέσποινα.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι η Δέσποινα Βανδία, αλλά έγραφε και. Οκ, okay, πάμε. Mm.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα.
1: Όπα.
0: Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα. Ξαναπάμε.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχιά, βροχή και κλείνουνε του έρωτα οι τέντες.
1: Ναι.
0: Τι θα το ξαναπώ.
1: Έτσι όπως το πει, ναι, θα ήθελα να το ξαναπεί.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Πλήρωσα και το έμαθα. Βάζουν φωτιά τα πόνου.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχή και κλείνουνε του έρωτα οι τέντες.
1: Που θέλω να σου πω στο ξέρω. Γιατί.
0: Θα σου θυμίσω ότι έτσι τα λες κι εσύ.
1: Ούτε πας στο ελληνικό μου σύστημα.
0: Γιατί, εσύ δεν τα είπε αλλιώς τα λες, εσύ νομίζεις. Τα λες πιο γλυκά, θα ρεις.
1: Τα ξέρω αυτά, γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Είναι
1: πολύ έτσι.
0: Γνωστή.
1: Ναι. Ήτανε, τότε ας πούμε έκανε.
0: Τρελόχαμο.
1: Τρελόχαμο.
0: Τρελό.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει. Θέλω να σου θυμίσω ότι είναι και 32 χρόνια μετά. Δηλαδή και 20 να είναι σήμερα 54.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή.
0: Ζωντανή είναι καλή γυναίκα, εννοείται.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή και ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Ενεργή. Δεν δουλεύει, ας πούμε, στον Ox, να σου το πω έτσι.
1: Δεν
0: είναι η αναβίση, αλλά.
1: Ποιον.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Η Άτζελα Δημητρίου είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι μου λέει αυτό. Θα σκάσω. Άμα... Μπορεί να μου ξαναπεί αυτό εκεί με τη φωτιά και το τέτοιο.
0: Να στο βρω.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα. Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Κάτσε γιατί έβρισα κιόλας. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Κάτι με τέτοιο είναι. Με αναπτήρες. Με. Θα σκάσω πώς πάει. Χορευτικό δεν είναι.
0: Όχι, ζεμπέκικο.
1: Όχι.
0: Ζεμπέκικο είναι. Αν το θέλει χορευτικό, το ζεμπέκικο είναι.
1: Ναι, χορευτικό δεν είναι. Με ζεμπέκικο. Δεν θυμάμαι, δεν είναι. Κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι λέει. Κάνουμε κάτι στίχος.
0: Που με καίνει την καρδιά.
1: Πανέχει, το κεφάλι μου θα κραγεί.

0: Λογαριασμό, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέψαμε εδώ πέρα, είναι αντίλη του σκού.
1: Το λογαριασμό θέλω να ζητήσω τώρα. Το κεφάλι μου.
0: Χάστηκαν τα πόδια. Έχω καταντήσει κάθε κουβέντα που κάνω να είμαι σαν να μην. Άστα. Κάτι οι γιαγιάδε θα πάει στην Αμοργό που λέει αχ, παιδάκι μου, να σκονότουσαν καθόλου.
1: Και καταλαβαίνω ότι έχει πέρασει τα 30. Με το που ξεκινάς και άσκανες, το πρώτο κίνηση που κάνεις.
0: Όχι, εγώ κάνω μεγάλο λάθος που δεν κάνω γυμναστική. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνω. Και αν με ακούτε εκεί έξω, μία συμβουλή έχω να σας. Μπορεί να βαριέστε. Και εγώ βαριέμαι πλήττο θανάσιμα. Δεν θέλω με τίποτα να το κάνω. Κάντε καλό στον εαυτό σας. Κάντε ένα είδος γυμναστικής που να σας αρέσει και βάλτε στη ζωή σας τρεις φορές την εβδομάδα. Σας το λέω σαν παππούς νιώθω. Αλλά αν θέλετε και τώρα, ακούστε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο, θέλω να τον βρω.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από μια ηλικία και
0: αν είχα έναν άνθρωπο, α πούμε, 2-3 ώρα την νύχτα που μου πιάνουν έτσι όρεξη, κάνω μια γυμναστική.
1: 3 ώρα την νύχτα, πιάνει όρεξη. Έλα, Παναγία και Χριστέ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας συμβουλεύσω, όντως και τις γυναίκες κιόλα περισσότερο, είναι και να μην φοβάστε να βάλετε τα βάρη στη ζωή σας. Γενικά.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά βάρη στη ζωή μου. Άλλου είδους από αυτά που λες.
1: Όχι
0: εσύ,
1: αυτά από τα βάρη που λες εσύ, ή να πετάξεις αυτά τα βάρη και να βάλεις τα άλλα βάρη. Γιατί οι μύες είναι το πιο σημαντικό. Κρατάνε όλο σου το σκελετό και όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει να το έχετε στα υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
3: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
2: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
3: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
4: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
5: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
4: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
5: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
4: Delivery στο 26410 44 555.
5: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
6: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Ξέρουμε. Όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
11: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
10: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
11: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
10: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
11: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
12: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
13: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
12: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
13: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
12: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
13: Τέντες παραδείσεις.
12: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
13: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται

0: το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια ήδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάτι ακριβώς απέναντί μου. Να σου πω κάτι που θέλω να το πω τώρα εδώ και έτσι μέρες. Με όλο αυτό τώρα, γιατί είμαστε στον απόϊχο πια μετά το θάνατο του ζυγωγός μας τον Κώστα. Που συνεχώς βγαίνουν εξής άρθρα, βγαίνουν βίντεο, βγαίνουν τέτοια
0: και
1: πράγματα.
0: Και το πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν με τον Τρεϊνό Δέλα και το πόσο πολύ τη στήριξε.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και το πόσο πολύ τη στήριξε, ξέρεις, και πόσο. Ρε παιδί μου, εμένα με συγκλώνησε αυτό το. Με συγκλώνησαν αυτοί οι δύο λόγοι της κόρης της, και οι δύο λόγοι της κόρης της και του άντρα της.
0: Εγώ τους είχα γνωρίσει, θέλω να σου πω, πριν χρόνια, κοντά στον κορονοϊό τους είχα γνωρίσει. Που ταλαιπωριόταν η γυναίκα με διάφορα πήγαινε ένα, αλλά ήταν ένα ωραίο ζευγάρι και ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ,
0: και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό στην επιλογή του συντρόφου σου να βρίσκεις έναν άνθρωπο που να είναι
1: αλήθεια.
0: Εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και φαινόταν πόσο πολύ αγαπάει ένας τον άλλον.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες.

καταλάβω. Έπαιξε μαζί μου δίχως να το καταλάβω και να πούμε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το θέμα της γογός μας στο Κώστα. Ξέρεις, πολλές φορές ο καθένας δίνει έναν αγώνα λίγο σιωπηλό ή λίγο άγνωστο. Και καλό θα είναι, ειδικά στις γυναίκες, η πρόληψη. Γιατί και εκείνη, λόγω του ότι άργησε πολύ και δεν πήρε δεύτερη και τρίτη γνώμη. Οπότε ξέρεις. Και σε όλους μας, στις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, το αναφερθήκαμε αυτό, αλλά γενικότερα σε όλους μας, και το λέω για να τα ακούω και εγώ πολλές φορές, συμβαίνει κάτι και φοβόμαστε να πάμε να το ψάξουμε, γιατί αγχωνόμαστε. Θα αγχωθείς περισσότερο άμα συμβαίνει κάτι. Ενώ όσο πιο νωρίς προλάβεις το οτιδήποτε ή ξεχνιάσεις κιόλας ότι δεν έχεις κάτι, ακόμα καλύτερο. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μια Αναστασία, φτάσαμε στο φινάλε. Βρέχει. Αυτό ήταν το τελικό σκοπό.
1: Βρέχει. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε, παιδιά, για να δείτε την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μπορεί να υπάρχει τώρα να είναι πάνω με τον Παπέργη, αλλά να δείτε και με την Αναστασία η προηγούμενη μα.
0: Γενικότερα, φτάσαμε του 10.000 subscribers. Ξέρεις τι χαρά έχω. Τι χαρά έχω, ξέρεις.
1: Έχει χαρά και πάει στα αστέρια και πετάει.
0: Αυτό.
1: Σας αγαπάει και εμένα.
0: Λοιπόν, καλό τριήμερο να πούμε. Εμείς την Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Παιδιά,
0: να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε όσο περισσότερο τον ελεύθερό σας χρόνο. Όσο είναι αυτό.
1: Ναι.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ετωλοκαρδανίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την αποχώρησή του από την οργάνωση, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Ντάης. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης έχει η παρουσία και η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα και επέλεξε να συμμετάσχει στη νέα πολιτική πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο πλαίσιο της Attica Green Expo, ο Δήμος Αγρινίου απέσπασε το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης. Υπεγράφει σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αξιοποίηση δρομάστευσης και ανάπτυξη δικτύου πλήρωσης δεξαμενών ψηλόβραχου σιδήρων συνολικού προϋπολογισμού 29.850 ευρώ. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αγρινίου, Θήμιος Γρίβας. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοκαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, με αντικείμενο την πορεία της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ετωλοκαρδανία. Ο βουλευτής επεσήμανε επίσης ότι για έναν ομόπουση Ετωλοκαρδανία η πολιτική προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτείται μόνιμη εγρήγορση, σχέδιο, συνεργασία και συνεχής διεκδίκηση πρόσθετων μέσων και προσωπικού, ώστε οι τοπικές κοινωνίες, οι κρίσιμες υποδομές, οι καλλιέργειες, τα δάση και οι οικισμοί να είναι καλύτερα προστατευμένοι. Επίβλεψη εργασιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρδανίας Θανάσης Μαυρομάτης σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Άγιο Ανδρέα Αγρινίο, που παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση του υπαίθριου αθλητικού χώρου, ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και να προσφέρει ένα σύγχρονο χώρο άθλησης και αναψυχής στους κατοίκους. Παράλληλα, ο κ. Μαυρομάτης βρέθηκε στο Πανετόλιο, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφαλέστερη καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκινάει η διαδικασία εγγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την 3η 30 Ιουνίου αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Press School. Με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοίκων της περιοχής ολοκληρώθηκαν στις 22 και 23 Μαΐου στο Δήμο Ξηρομέρου οι δράσεις για το κλίμα και το δάσος Βελανιδιάς, με επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συλλογική μνήμη. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το EU Climate Pact National Coordination Άλλης Κοροβέσης σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλάκη, καθώς και το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συμμετείχε μέσω της Μαρίας Βουτσινά ως πρέσβυρα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Κλίματος και υπεύθυνη του κέντρου Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στις δράσεις συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φοιτιών, του Γυμνασίου Φοιτιών και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αστακού, μαζί με πολίτες της τοπικής κοινότητας. Χρηματικά έπαθλα για 6 αριστεύσαντες υποψηφίους της Ετωλακαρνανίας για 10η συνεχόμενη χρονιά από τον αγροτικό συνεταιρισμό που κάνει πράξη την κοινωνική του ευθύνη. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Ετωλακαρνανίας ότι έχει θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Τα καπνικά προϊόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας 8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Πάνω από 1 εκατομμύριο από αυτούς, μάλιστα, αφορούν μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο συνδυασμός των ερευνητικών δεδομένων αποτυπώνει μία ανησυχητική εικόνα. Η Ελλάδα βιώνει ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα κλασικού καπνίσματος, παρά τη μείωση των τελευταίων χρόνων και ταχύτατη άνοδο του ατμίσματος στην νεολαία. Την Κυριακή 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, με τον πνευμονολόγο φυματιολόγο Γιώργο Κατσουράκη να δίνει πολύτιμες συμβουλές σε καπνιστές και μη.
5: Κάθε χρόνο από το τσιγάρο, όχι τώρα, χθες, προχθές, κάθε χρόνο τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια,
4: ναι,
5: πεθαίνουν 8 εκατομμύρια.
4: 8.
5: Άρα ποια είναι η πανδημία.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Το λέει κάποιος αυτό όμως?
4: Όχι.
5: Όχι. Όλοι λέμε ο κορονοϊός και ναι και πεθάναμε και φταίει και κάνει και αυτά, και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορείς να το προλάβεις. Ο πιο ύπουλος εχθρός όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πλέον η μόδα, η καινούρια που βλέπουμε όλοι, ναι, με αυτά τα υποκατάστατα στις μικρές ηλικίες.
4: Ναι.
5: Αυτές οι ουσίες ατμίσματος με αρώματα, με φρούτα, που πλέον βλέπουμε σε παιδάκια, τα στατιστικά λένε πλέον ότι σε παιδάκια δημοτικού.
4: Έτσι,
5: τραγικό και αυτό.
4: Τραγικό,
5: έτσι,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Είναι εύκολο να πάω να πάρω ένα προϊόν ατμίσματος που το κρύβω στο χέρι μου και δεν το βλέπει κανένας, παρά να πάω να αγοράσω ένα τσιγάρο.
4: Στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών προχωράει η Περιφέρεια Αιωνίων Νήσων, αξιοποιώντας παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται ως απάντηση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα για εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται στις περιοχές αυτές. Στόχος της Περιφέρειας είναι η δημιουργία κοινωνικών δομών κατοικίας, στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενούνται φοιτητές, εκπαιδευτικοί γιατροί, αλλά και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
6: Ανέλαβε ο Περιφερειάρχης των Ιωνίων Νησών, κ. Τρεπέκλης, μία πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια ζήτησε ένα προσαρμογή του ΕΣΠΑ, του προγράμματός της, ούτως ώστε να περιλαμβάνει και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες για να θέσει αυτό το θέμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα κονδύλι.
7: Δηλαδή υπάρχει κατοικία για όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται και βοηθάει το νησί μας κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή θα μιλήσω για τον αστυνόμο, θα μιλήσω για τον πυροσβέστη, θα μιλήσω για τον γιατρό, θα μιλήσω για τους εκπαιδευτικούς. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που έγινε από αυτή την ανάγκη είναι το να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης παλιών κτηρίων, προκειμένου να φτιάχτηκε αυτή η προσιτή κατοικία. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικά, αλλά μπήκαμε σε τελικό δρόμο προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του παλιού κτηρίου να χρησιμοποιηθεί για κατοικία και κοινωνικούς λόγους, και ένα κομμάτι αργότερα να το κάνουμε διοικητικό κέντρο.
4: Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας την εκδήλωση Γεύσης Αμβρακικού, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη θάλασσα και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρική παρουσία με το σεφ Χρήστο Μοίρα, θαλασσινά εδέσματα και ψήσιμο σαρδέλας, επιδείξεις στη θάλασσα από τους ναυταθλητικούς συλλόγους Μεσολογγίου και Βόνιτσας, χορευτικά δρόμενα, μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Παναγιώτη Μίτσου, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου στον Αμβρακικό κόλπο. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Energy 94,2. Energy.

0: vibe. Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

Κιάτα. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοποίηση. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση.

0: όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψησταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 27 940.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
13: Λέγε Γιώργο.
12: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
13: Όχι.
12: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
13: Όχι.
12: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
13: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
12: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
13: Πού να το ξέρω.
12: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
13: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
12: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy.

0: 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ΕΡΠΑ 2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
0: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
1: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
0: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
1: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
6: Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
10: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
11: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
11: Πάτρας Παναγιώτης.
12: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο, Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
3: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
3: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
3: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
3: Μην το χάσετε.
14: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News.

0: επιχειρήσεις στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25 695.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Energy.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
12: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα.

0: Βελόπουλος.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ετωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την αποχώρησή του από την οργάνωση, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Ντάης. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης έχει η παρουσία και η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα και επέλεξε να συμμετάσχει στη νέα πολιτική πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο πλαίσιο της Attica Green Expo, ο Δήμος Αγρινίου απέσπασε το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης. Υπεγράφει σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αξιοποίηση δρομάστευσης και ανάπτυξη δικτύου πλήρωσης δεξαμενών ψηλόβραχου σιδήρων συνολικού προϋπολογισμού 29.850 ευρώ. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αγρινίου, Θύμιος Γρίβας. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, με αντικείμενο την πορεία της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ετωλοακαρνανία. Ο βουλευτής επεσήμανε επίσης ότι για έναν ομόπουση Ετωλοακαρνανία η πολιτική προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτείται μόνιμη εγρήγορση, σχέδιο, συνεργασία και συνεχής διεκδίκηση πρόσθετων μέσων και προσωπικού, ώστε οι τοπικές κοινωνίες, οι κρίσιμες υποδομές, οι καλλιέργειες, τα δάση και οι οικισμοί να είναι καλύτερα προστατευμένοι. Επίβλεψη εργασιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Άγιο Ανδρέα Αγρινίο, που παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών για την ανάπλαση και διαμόρφωση του υπαίθριου αθλητικού χώρου, ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και να προσφέρει ένα σύγχρονο χώρο άθλησης και αναψυχής στους κατοίκους. Παράλληλα, ο κ. Μαυρομάτης βρέθηκε στο Πανετόλιο, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφαλέστερη καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκινάει η διαδικασία εγγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την 3η 30 Ιουνίου αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Press School. Με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοίκων της περιοχής ολοκληρώθηκαν στις 22 και 23 Μαΐου στο Δήμο Ξηρομέρου οι δράσεις για το κλίμα και το δάσος Βελανιδιάς με επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συλλογική μνήμη. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το EU Climate Pact National Coordination Άλλης Κοροβέσης σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλάκη, καθώς και το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συμμετείχε μέσω της Μαρίας Βουτσινά ως πρέσβυρα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Κλίματος και υπεύθυνη του κέντρου Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στις δράσεις συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φοιτιών, του Γυμνασίου Φοιτιών και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αστακού, μαζί με πολίτες της τοπικής κοινότητας. Χρηματικά έπαθλα για 6 αριστεύσαντες υποψηφίους της Ετωλοκαρδανίας για 10η συνεχόμενη χρονιά από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό που κάνει πράξη την κοινωνική του ευθύνη. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Ετωλοκαρδανίας ότι έχει θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Τα καπνικά προϊόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας 8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Πάνω από 1 εκατομμύριο από αυτούς, μάλιστα, αφορούν μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο συνδυασμός των ερευνητικών δεδομένων αποτυπώνει μία ανησυχητική εικόνα. Η Ελλάδα βιώνει ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα κλασικού καπνίσματος, παρά τη μείωση των τελευταίων χρόνων και ταχύτατη άνοδο του ατμίσματος στην νεολαία. Την Κυριακή 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, με τον πνευμονολόγο φυματιολόγο Γιώργο Κατσουράκη να δίνει πολύτιμες συμβουλές σε καπνιστές και μη.
16: Κάθε χρόνο από το τσιγάρο, όχι τώρα, χθες, προχθές, κάθε χρόνο τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια,
15: ναι,
16: πεθαίνουν 8 εκατομμύρια.
15: 8.
16: Άρα ποια είναι η πανδημία?
15: Έτσι ακριβώς.
16: Το λέει κάποιος αυτό όμως?
15: Όχι.
16: Όχι. Όλοι λέμε κορονοϊός και ναι και πεθάναμε και φταίει και κάνει και αυτά, και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορείς να το προλάβεις. Ο πιο ύπουλος εχθρός όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πλέον η μόδα, η καινούρια που βλέπουμε όλοι, ναι, με αυτά τα υποκατάστατα στις μικρές ηλικίες.
15: Ναι.
16: Αυτές οι ουσίες ατμίσματος με αρώματα, με φρούτα, που πλέον βλέπουμε σε παιδάκια, τα στατιστικά λένε πλέον ότι σε παιδάκια δημοτικού.
15: Έτσι,
16: τραγικό και αυτό.
15: Τραγικό,
16: έτσι,
15: ναι, ναι, ναι.
16: Είναι εύκολο να πάω να πάρω ένα προϊόν ατμίσματος που το κρύβω στο χέρι μου και δεν το βλέπει κανένας, παρά να πάω να αγοράσω ένα τσιγάρο.
15: Στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών προχωράει η Περιφέρεια Αιωνίων Νήσων, αξιοποιώντας παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται ως απάντηση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα για εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται στις περιοχές αυτές. Στόχος της περιφέρειας είναι η δημιουργία κοινωνικών δομών κατοικίας, στις οποίες θα μπορούν να φιλοξενούνται φοιτητές, εκπαιδευτικοί γιατροί, αλλά και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
17: Ανέλαβε ο Περιφερειάρχης των Ιωνίων Νησών, κ. Τρεπετλής, μία πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια ζήτησε να προσαρμογή του ΕΣΠΑ, του προγράμματός της, ούτως ώστε να περιλαμβάνει και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ταξίδεψε και στις Βρυξέλλες για να θέσει αυτό το θέμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα κονδύλι.
18: Δηλαδή υπάρχει κατοικία για όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται και βοηθάει το νησί μας κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή θα μιλήσω για τον αστυνόμο, θα μιλήσω για τον πυροσβέστη, θα μιλήσω για τον γιατρό, θα μιλήσω για τους εκπαιδευτικούς. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που έγινε σε αυτή την ανάγκη είναι το να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης παλιών κτηρίων, προκειμένου να φτιάξει αυτή η προσιτή κατοικία. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικά, αλλά μπήκαμε σε τελικό δρόμο προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του παλιού κτηρίου να χρησιμοποιηθεί για κατοικία και κοινωνικούς λόγους, και ένα κομμάτι αργότερα να το κάνουμε διοικητικό κέντρο.
15: Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί το Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας την εκδήλωση Γεύσης Αμβρακικού, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη θάλασσα και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρική παρουσία με το σεφ Χρήστο Μοίρα, θαλασσινά εδέσματα και ψήσιμο σαρδέλας, επιδείξεις στη θάλασσα από τους ναυταθλητικούς συλλόγους Μεσολογγίου και Βόνιτσας, χορευτικά δρόμενα, μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Παναγιώτη Μίτσου, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου, αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
13: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
19: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
20: Energy 94,2.
21: Energy.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 92.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης. Γιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων.

0: 210 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694 24 72 720.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
9: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι!
8: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
9: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μαμά Μία!
0: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
11: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
14: Delivery στο 2641044555.
15: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
16: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
17: επιμένουμε.
16: Στη βελτίωση των επιδόσεων
17: υπερέχουμε.
16: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
17: ξεχωρίζουμε.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
16: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
17: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
18: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
19: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
20: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
21: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε τη

Energy. Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελάκια.

0: κουρτίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες Παραδείσης.
0: Τηλέφωνα 26410. Ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.

0: Crown, νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Λέγε Γιώργο.
5: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
6: Όχι.
5: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
6: Όχι.
5: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
6: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
5: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
6: Πού να το ξέρω.
5: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
6: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
5: Τι το λες, ωραίος αεξής είσαι.
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Energy. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
6: Μπόλικη λοιπόν η διαφήμιση για το μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλό βραδάκι, καλό τριημεράκι μας. Ένα τριημεράκι βέβαια που θα μας ξεκινήσει από αύριο. Ο Θεός έτσι να βάλει χεράκι να βοηθήσει. Να μας πάει και όπως θέλουμε ο καιρός, στις εξορμήσεις που θέλουμε και να κάνουμε.

Γιατί όπως είπε και μία φίλη, κρίμα που δουλεύω Δευτέρα. Ήθελα να κάνω ηλιοθεραπεία με βροχή. Σωστό και αυτό. Πάμε, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή, Energy 942, δυνατά αγαπημένα, γεμάτη ενέργεια και για αυτή τη νύχτα. Παρεούλα με όλους και όλες στο αγαπημένο σου νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, Energy στα FM 94,2. Energy φυσικά και παντού στο www.energy942.gr. Να περάσουμε όμορφα. Και εσείς περνάτε όμορφα όταν κάνετε σωστές επιλογές. Η σωστή σου λοιπόν επιλογή για κουλουράκι Θεσσαλονίκης, χειροποίητο, φρεσκοψημένο, ξέρεις τώρα για πολύ νόστιμο, είναι μόνο από το M-Kuluri, Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Πάμε να κάνεις μία ακόμα σωστή, όπως πρέπει, έτσι, αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στον Κομοσταδίου και στο Μανώλη Τσεκούρα. Δίνεις το παλιό σου, παίρνεις το νέο σου, παίρνεις εγγύηση στα πραγματικά του χιλιόμετρα, εγγύηση στα τρακάρις του, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση και γενικό μηχανολογικό έλεγχο και ενοικιάσεις όμως αυτοκινήτων. Ο Φώτης Λόης με τις ψυχτικές εργασίες καταφτάνει στο χώρο σου μόνο ένα τηλέφωνο στο 69 36 51 71 85. Επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, πλυντήρια, παγκομηχανές αλλά και κουζίνες. Το κέντρο υπασίας θα σε μάθει υπασία στην ωραία φύση με το ωραίο θρηλυκό άλογο. Είναι απόγονο σου ζωρό και δεν είναι έτσι στυλ πλάκας. Είναι αληθινό και σοβαρό. Και οι τιμές είναι σοβαρά έτσι πάρα πολύ ελκυστικές. 69 36 13 0 38, φάρμα λόγω να αγγιγκλά και φυσικά κόμβος Πανετολίου. Τι θα έλεγες για μια κρέπα με την ησυχία σου για σήμερα και αύριο? Και λέω με την ησυχία σου γιατί όπως και καθημερινά ξεκινά από τις 6 το απόγευμα, αλλά δεν κλείνει Παρασκευή και Σάββατο στις 4, αλλά στις 6 το ξημέρωμα στην Μπουκογιάννη 6. Στην καλή μας παρεούλα έχουμε και το καλό μας πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Oil. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα Αγνέα Αντιρίου. Θα πάρουμε την ποιότητα καυσίμων, θα πάρουμε φυσικά και εξουσουάρ, έχουμε πλυντήριο, λιπαντήριο και φυσικά πετρέλαιο θέρμανσης. Τα έχει όλα πριν την Ερμίτσα, 4 χιλιόμετρα Αγνέα Αντιρίου. Θέλεις και ασφάλεια? Πώς δεν θέλεις? Δεν θέλεις κάμερες, περιπολίες, συναγερμούς στο χώρο σου, το σπίτι σου, την εργασία σου και φύλαξη σε κάθε εκδήλωση? Αδερφή Γιγκλά, Protector Me Security στον κόμβο του Πανετολίου. Στο καλό μας παρεάκι είναι και το αγαπημένο καφεδάκι που δίνεται καθημερινά από του Άκη. Τα καφεδάκια του Άκη μας είναι παντού στην πόλη και είμαστε ήσυχοι γι' αυτό. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίων 54 και Ξενοπούλου 1. Πάμε τώρα και στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Το αυτοκίνητό σου θέλει σέρβις. Άρα θέλει Γιάννη Χουλάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και επειδή σίγουρα θέλει για καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic, εντάξει, μπορεί να μην θέλει τώρα, κάποια στιγμούλα θα θέλει και εξάτμιση θα θέλει και καταλήτη θα θέλει, τότε θα θέλει αποκλειστικά και μόνο χεράκια από Χρήστο και Σωτήρη, Αφίντα Ρίλα, σίγουρο κομποτά μου, στον Άντια Κωνσταντίνο, τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου μου, στο Βαγγελή από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, σέρβις air condition γυάλισμα φαναριών, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Θέλουμε και εμείς έτσι ένα ωραίο σέρβις στον εαυτό μας, στην εμφάνισή μας. Θέλουμε και την αβαφή και τις αντάβιες και το χτένισμα και οπωσδήποτε και το ωραίο ιδανικό κούρεμα. Ο Μάριος σου δίνει αυτή την ευκαιρία να πας στο χώρο του με προσιτές τιμές και πολυετής εμπειρία εθνικής αντίστασης 5. Ενώ ο Μύρης για σένα έχει τα καλύτερα μεζεδάκια. Σε χοιρινά, σε κοτόπουλο, το αρνάκι σου, το γουρνόπουλό σου, κάθε Πέμπτες και Παρασκευές. Έχει και διανομή στο χώρο σου, ψητοπολείο Fast Food Μύρης, 26 41 0 337. Και ο Ζώης μας τι έχει? Έχει την κυποτεχνική του, έχει τα κυπευτικά του, τα λουλουδάκια του, τους σπόρους του, τα λιπασματάκια του για κάθε είδους καλλιέργεια. Θα αγοράσεις, θα βρεις καλαμπόκι, φυράματα, έτσι, θα βρεις τα πάντα όλα. Αλλά και καλή εξυπηρέτηση εθνικής αντιστάσεως 114. Και μη σκέφτεσαι το δρόμο πλέον εκεί πέρα που ήταν υπό έτσι, κατασκευή.
και αναβάθμιση σίγουρα έχει πέρα της περιοχής. Έχει γίνει και θα γίνει και σένα η δουλίτσα σου ακριβώς όπως πρέπει. Τώρα αν θέλεις να γίνει και η δική σου δουλίτσα μέσω της εκπομπούλας, δηλαδή τα σχόλιά σου, οι αφιερώσεις, οι επιλογές σου, συν τα υπόλοιπά σου, θα μου στείλεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301-0,34. Και επίσης γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα, μιχή 1, κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-754-1,64. Και για να βρίσκεις και να ακολουθείς το σταθμό μας στα social, Energy 942. Πού σε ρε Φάνη, έλα Φανάκι, έλα και έχει και κέφια λέει ο Άκης απόψε. Γιατί έρχεται τριήμερο και δεν θα έχει το βάσανό του εμένα εδώ τη Δευτέρα. Άσε που θέλει να τον πάρω και μαζί μου τριήμερο. Όχι αγάπη μου, εδώ θα κάτσεις. Σοφάη καλησπέρα, θέλω Δέσποινα την Πέτρα. Άννα, Σεντόνια, Νότι, αντέχω πολύ. Εγώ να δεις.

φωνάζω, λέει επίσης. Και εγώ θα το φωνάξω σε λίγο, θα δεις. Θα το τραγουδήσω με Γιάννη Πλούταρχο. Άντε, λέει ο Άγγης, να ξεκινάμε. Εντάξει, Άγγη μου. Καλή ακρόαση, κόσμε μου. Καλησπέρα. Και να...

Καλησπέρα και στη φίλη μου την Παρασκευή που την πέτυχα και σήμερα. Παρασκευούλα μου, τα φιλιά μου. Καλό τριμεράκι κι ας δουλεύεις. Και πρόσεξε πως δουλεύεις στον Γκάζι, ε. Δεν είμαστε και πάλι να πάθεις τα ίδια. Και να ακούς και μοιχή. Και δεν έπιασε και το μοιχή. Είπες εδώ ακούστε να δικαιολογήσετε, αλλά λίγη, μικρή η δικαιολογία.

είμαστε στην ψυχή, είμαστε στο μυχή. Μπατσονάκο μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Τα φιλιά μου στο φίλο μου το Θωμά, στον Νίκο την Παρεούλα του που χαρίζουν στην εκπομπή. Καλησπέρα, να είστε καλά. Το σοφάκι του Μιχή είναι εδώ. Η Σοφία Χατζή, το μουσικό χαμόγελο στον Energy. Βραδάκι λοιπόν Παρασκευής, τελευταία εκπομπούλα μας για το μήνα. Και την άνοιξη.

0: δεν καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
1: Αντέχεις, το αντέχεις. Αν αντέχεις, μένεις και ακούς. Νόθης Φαγιανάκης, αντέχω σου λέω, αντέχω πάρα πολύ. Κάνουμε όσα έτσι test drive θέλεις. Σε προκαλώ.
2: Ένα φιλί, την αγάπη σου μάζεσαι.
0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
2: Ένα σκαλί.

0: Creep. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, Ice Creep. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice Creep. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice Cream.
3: Ice Cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Τι δεν καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.

Και ψηλό ακούς μύχη. Και τα σεντόνια κατέφτασαν τα σεντόνια. Ανούλας απόλυτης. Και στη βάσο μας γράφεις μύχη. Αφήνεις κενό. Γράψεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301 0,34. Και μετά στρώνεις και τα καινούργια, τα μυρωδάτατα σεντόνια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410 44555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
9: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
8: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
9: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
8: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης

0: έδειξε και αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Έλα όπως είσαι, έλα, με αγάπη, έλα. Έλα, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Δέσποινα Βανδύ, θέλω να

Με αγάπη και εσύ, αν θέλεις να αποστείλεις το δικό σου μήνυμα στην εκπομπή, επιλογές, αφιερώσεις, σχόλια, μιχή κενό το μήνυμά σου, το γράφεις και το κάνεις αποστολή 54 301 0,34.

0: Energy 94,2.
1: Και ό,τι θέλω φυσικά το ζητάω. Όπως και ζητάω εγώ το λογαριασμό να τον παραδώσω στον Απόστολο. Απλά τα πράγματα.

Ρωτάω αν μπορώ το λογαριασμό, το λογαριασμό. www.energy942.gr. Στον Energy ξενυχτάμε και μούρια περνάμε.

είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτό.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
5: Και εσύ κοιτάς.

το φίλο Άρη που χαρίζει για τον εαυτό του. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε μουσικό χαμόγελο, να μ' αγαπάς. Και αν αγαπάς τον εαυτό σου, επιλέγεις Μάριο για την εμφάνισή σου και το κούρεμά σου. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, με προσιτές τιμές και πολύ καλή ανάλογη εμπειρία. Εθνικής αντίστασης 5 για τα εγγυημένα σίγουρα αποτελέσματά σου. Πάμε τώρα με τα καλύτερα αποτελέσματα και στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, και πάμε και Aegean Oil. Θέλουμε καύσιμα και τώρα για τριημεράκι θέλουμε ακόμα πιο πολλά και τα θέλουμε όλα ποιοτικά. Νικόλαος Παπούτσης και Aegean Oil, στάση 4 χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Τώρα αν θέλεις να φας και να φας καλά, να κάνεις μια στάση στο Μύρι, να πάρεις πιτούλες και παστές με ζεδάκια, τη μερίδα σου, το σαντουιτσάκι σου, το γουρνόπουλό σου, είναι Παρασκευή, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, τιμή κιλού στα 22 ευρώ, Χαριλάου, Τρικούπι 15, και στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2641-0337. Ζώης, θέλω λουλούδια, ζώη μου, κυμοτεχνική μου, θέλω σπόρους, δέντρα, θέλω και τη γατοτροφή, θέλω και τη σκυλοτροφή, τα λιπάσματα, τα κυπευτικά, τα φυτοφάρμακα, εθνικής αντιστάσεως 114. Θέλω να ελέγξω και το θέλω δωρεάν, βρε παιδί μου, δύσκολες οι εποχές, αν τα φίλτρα μου θέλουν καθαρισμό. Και αν μου πούν ο Χρήστος και ο Σωτήρης πως θέλει... Αυθημερών παράδοση, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αφίνταριλα, εξατμίσεις καταλύτες και βεβαίως καθαρισμός DPF Clinic σε επιβατικά και φορτηγά. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Κουλούρι, κουλούρι, κουλούρι, αγαπημένο M κουλούρι, κρύα σάντουιτς, χειροποίητες γλυκές αλμυρές δημιουργίες, πρωτοφανής στην πόλη, δεν θα βρεις τέτοια νοστιμιά άλλο. Μόνο στη Γεωργίου Καραπαπά 14, μόνο στη Χαριλάου Τρικούπι 9, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι. Μαζί μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από τον Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου για ετοίμαση των εργοντήσεων. Θα καείς αλλιώς. Σήμερα επιχείρησε λίγο έτσι να πλύνω το αυτοκινητάκι έτσι. Να είναι για το τριημεράκι ρε παιδί μου και... Δεν μπορούσες να πλύνεις και εγώ σου να. Φαντάσου να μπεις μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, Service Air Condition. Μπαταρίες με εγγύηση, εγκατάσταση, διότι διαγνωστικός έλεγχος, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Αλλά από το Γιάννης και ποτέ δεν χάνεις. Τέλος νόμος, νόμος είναι και αγαπημένος είναι και ο καφές του Άκη μας. Άκης καφέ. Καφές νερό με 1,5 ευρώ και με delivery στο 2641-021-629. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1. Κέντρο Υπασίας, ναι. Μαθήματα Υπασίας, ναι. Σου λέω προσιτές τιμές, φαρμαλόγων Γκυγκλά 69-36-13-01-38. Θέλω το Μανώλη Τσεκούρα μου, θέλω να συζητήσω με απόλυτη αξιοπιστία μαζί του για την αγορά μου που θέλω να κάνω σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Να μου δώσει και εγγύηση την ατρακάρη του, να μου το δώσει, να το πάω μια βολτούλα. Test drive, συνεργείο τη επιλογή μου και ενοικιά αυτοκινήτων. Κομμωσταδίου στο Facebook. Πάμε και ice cream. Πώς λέω εγώ, κρεπό, βαφλό, πανκεϊκό. Καταστάσεις γλυκές, αλμυρές, βάφλα, pancakes, κρέπα, σάντουιτς, μπερκεράκια, κλαπ σαντουιτσάκια σε πολλές διάφορες γεύσεις. Να τα απολαύσεις η food και box και θα τα απολαύσεις και διπλά σε

0: πολλές περιπτώσεις εκεί, γιατί έχει και προσφορές και να τα παραγγείλεις. Μπουκογιάννη 6 μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα. Παραγγέλνεις και πας και στο χώρο του. Και ο Φώτης Λόγης έρχεται στο χώρο σου, έτσι, για το air condition, για το ψυγείο, το πλυντήριο, να σε επισκευάσει. Με πολύ αγάπη. Κοσμάει το λουμπιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Ξέρω, Άκη, περίμενε λίγο, ξέρω, βρε Άκη. Άρε, Άκη. Λοιπόν, και βεβαίως ασφάλεια και Protecker Security, περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά. Κάμερες, περιπολίες, άμεση επέμβαση, αδερφή Γκυγκλά, στον Ακόμβο Πανετολίου. Για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια μπορώ να το πω, Άκη μου. Μπορώ, έτσι. Και μετά οι διαφημισούλες. Έγινε. Λοιπόν, για τα δικά σας γραπτά μηνυματάκια, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0,34. Θα πω και τα άλλο τώρα που έτσι μας χαμογελά ο Άκης. Μοιχή, ένα κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1,64. Σε αυτόν τον τρόπο αποστολή SMS απαντώ κιόλας. Και απαντή σε λίγο, απαντή με τον δικό του τρόπο ένα παιδί της νύχτας Μαζονάκης. Μείνε εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον Κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
10: Χούσε.

0: το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Να το, το παιδί της νύχτας, να το. Να κοιτάλω το παιδί της νύχτας, ήρθε. Καλησπέρα λατρεία μου, και από μένα για σένα. Ρε, είδες τι κάνει το τριμεράκι, όντως. Λογικά, ναι, και μπανάκι σε αυτό που λες. Πώς το πες, μπανάκι, μανάκι. Οκ, καλώς ήρθες, να είσαι καλά.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Ναι, αλλά κατά πού δεν φυσάει, κατά πού έχει καλές θάλασσες, να κόψουμε. Αιγαίο, Αιώνιο, Ανούλα, Άννα Βύση, με το δικό της Αιγαίο. Γιώργος, φρουτοπαραγωγός και μανάβης καρδιάς. Και λαχανικά και φρουτάκια και εξυπηρέτηση. Special Dorsino, special φρουτοπηγή μου, καλό τριμεράκι.

Μηχανικά, αλλά το πάει πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα και στη Χρυσούλα και στο φίλο Δημήτρη που χαρίζει τη Γιάννα με αγάπη. Σπίτι, σπίτι. Energy. Απαπα. Απαπα.

αν δεν πας για μπραντς με γονείς, δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να ανοίξει σπίτι. Το ξεχνάς. Αυτό λέω και εγώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.
1: ΜΧ κενό,

Το μήνυμά σου αποστολή 54-301. Γράψε εκτός αέρα αν δεν θες να το διαβάσουμε στον αέρα. Νικόλας Οικονομόπουλος, κουραστικά να σ' αγαπώ, κουραστικά.

0: αγαπώ.
1: Άμα μπορεί, σταμάτησε για λίγο του ρολογιού τους δείχτες. Για να σε δω. Αρένα, ρενάκι μας κουμιώτη. Η Τζο μου πού είναι απόψε?

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την
5: 26410-23-666.

0: Ουσία Υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Flashback. Flashback.
2: Energy flashback. Μα πώς να ζήσω μακριά σου, Νίκος Κουρκούλης. Ψηλέ μου. Πώς να ζήσω μακριά σου. Ωραία επιλογή.

Μπράβο λοιπόν, μπράβο. Κουρτινάκι, θα μου πεις πως αντέχει η καρδιά. Η καρδιά σου, η καρδιά μου. Η καρδιά όλων. Ρε καρδιά μου.

0: οι καρδούλες αγαπάνε. Εκεί που είναι μέσα. Τον κάθε άνθρωπο που τις κουβαλά. Γράφεις Μιχή, άνθρωπε, για το μήνυμά σου στην εκπομπή. Μιχή, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου, το στέλνεις, το διώχνεις. 54301, καρδιά μου.
1: Στη ζωή πως με κρατά.
0: Με το ζόρι, ξέρω, αλλά οκ. Okay.

0: Επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτά.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Ρε Αμαζόνι, του Μιχή Αμαζόνιε. Δεν το έχω αυτό το τραγουδάκι εδώ που μου ζητάς. Δεν το βρίσκω, αγαπημένε φίλε. Δεν το βρίσκω. Ψάξε κι άλλο βρεάκι. Όχι,

0: Ένα φιλί.
1: Θέλω ένα φιλί. Είναι έτσι μαζί με ένα φιλί γλυκό δροσερό. Από τα τελευταία τα ανοιξιάτικά μας, λοιπόν, την Παρεούλα προσφέρει το Κέντρο Υπασίας. Μαθήματα Υπασίας, φάρμα λόγων κυκλά προς ιδέες τιμές 69-36-13-038, Κόμος Πανετολίου, και πάμε για καφεδάκι στο Άκη μας. 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και με delivery στο 2641-021-629 από 7.30 μέχρι 4. Καφές νερό με 1,5 ευρώ. Η Αφίντα Ρίλια, εξατμίσει καταλύτες συγκολής μετάλλων, καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Έχουμε στο παρεάκι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, όλες οι μάρκες αυτοκινήτων. Έχουμε φυσικά και το μυρί ψητοπολείο fast food για τη μερίδα, για την πίτα, για το χειροποίητο γύρο, για το αρνάκι σου, το γάλακτο στον τόπιο, για το φυσικά αγαπημένο σου, πολύ αγαπημένο σου σάντουιτς, την αγαπημένη σου, πολύ αγαπημένη σου και παστή, και όλα τα υπόλοιπά σου. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 2641-0337. Πάμε και στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων που κανείς δεν χάνει, αφού εμπιστεύεται, αγαπά, Βαγγέλη, από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες δυναμό, μπαταρίες, service, air condition. Εμπιστεύεσαι όμως και Φώτη Λόι για ψυχτικές εργασίες ψυγείου, πλυντηρίου, κουζίνας, παγωμηχανής. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Στην Παρούλα έχουμε την Κυποτεχνική για να πάρουμε ζωοτροφές, φυράματα, φυτά, δέντρα, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και άλλα πολλά. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Ενώ για να πάρουμε, να αγοράσουμε δηλαδή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε στον Κόμβο Σταδίου, στο Κόμβο Εθνικού Σταδίου και στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, με δωρεάν γενικό μηχανικό έλεγχο και νοικιάζεις αυτοκίνητο Μανώλη Τσεκούρας, μεγάλες σου λέω προσφορές. Και εδώ έχουμε μεγάλες αξιοπιστίες και ποιότητες καυσίμων. Εντζία Νόλη, 4ο χιλιόμετρο Αγρινέου Αντιρίου, πρατήριο γρών καυσίμων. Και έχουμε και μια νόστιμη κρέπα. Μπερκεράκια, σαντουιτσάκια, να δεις υπέροχα πανκέικς και βάφλες. Δέστε και στο Facebook εκεί, Instagram, Ice Cream. Και τα παραγγέννεις στο 2641-023-533 στην Μπουκογιάννη 6. Κουλουράκι, κουλουράκι αγαπημένο μου, κουλουράκι από το M, κουλουράκι. Φυσικά χειροποίητο κουλούρι Θεσσαλονίκης, ολικής, και το γλυκό αλμυρό Χαριλάου Τρικούπη 9 Γεωργίου Καραπαπά 14, και συστήματα ασφάλειας και συστήματα συναγερμού και άμεση επέμβαση και περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά. Η Protecker Security προστατεύει, φροντίζει στον Κόμβο Πανετολίου και φροντίζει και για την εμφάνισή σου. Φυσικά ο Μάριος, ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, μέσα από μια υπέροχη πολυετήστο εμπειρία Εθνικής Αντίστασης 5. Σε μια νύχτα κόλαση Παρασκευής, αγράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301.

0: μια νύχτα αυτή. Άσε που για σένα
1: θα πάρω την ευχή.
0: Έκανα τη νύχτα μέρα.

0: λάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
0: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
1: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
1: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
1: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
3: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
3: Κρατήσεις 6984-913-987.
4: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
3: Μην το χάσετε.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

λοιπόν, τελευταίο σουκού άνοιξης, τριμεράκι 30-31 Μαΐου και μία φυσικά του καλοκαιριού μας, 1 Ιουνίου. Να περαστεί όμορφα με το Άγιο Πνεύμα, φυσικά πάντοτε έτσι να μας προστατεύει και να μας προστατεύει και λίγο με αυτόν τον καιρό. Ξεκινά και καίγεσαι, πραγματικά καίγεσαι, δεν υπάρχει. Δηλαδή βγαίνεις να απλώσεις τα ρούχα, με το που τα απλώνεις τα ξαναμαζεύεις. Έχουν στεγνώσει. Και η αστάθεια μετά αλλάζει εντελώς πραγματικά το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, τι θα έχουμε για το τριμεράκι μας καιρικά? Εντάξει, θα είναι πιο έντονες οι αστάθειες εκεί στα ορεινά. Τώρα, για την πόλη μας τι βλέπουμε? Θα ξεκινήσει σχετικά καλά η μερούλα μας, μετά ξέρεις θα έρθει λίγο μια διαθεσία, μια συννεφούλα, ενδεχομένως καμιά ψυχάλα. Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες βρε παιδί μου, συνηθίσαμε πλέον. Άσε που κάτι πήρε ταυτί μου ότι κάπου αχνοφαίνεται εκεί πριν το δεκαήμερο του Ιουνίου, έτσι να έρθει ένα πρώτο κυματάκι καύσωνα. Μακριά βέβαια ακόμα, θα δείξει. Η θερμοκρασία δείχνει για την πόλη μας από 18 την πιο χαμηλή μέχρι 28 για Σάββατο. Κάπως έτσι θα πάει και η Κυριακή, ξέρεις, ξεκινάει καλά, μετά φέρει κάτι συννεφιές, μια θερμοκρασία από 17 μέχρι 29. Ενδεχομένως η Δευτέρα 1η Ιουνίου, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, να είναι κάπως έτσι καλύτερη, πιο καθαρή. Η θερμοκρασία φαίνεται εκείνο αυτό, ακουμπή στο 30-31. Λοιπόν, μη σε πτωεί τίποτα, κάνε αυτά που έχεις να κάνεις και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Η υγρασία μας στο 84%, θέλω να δω λίγο και την Ανατολή μου. Μ' αρέσει η Ανατολή, μ' αρέσει και η Δύση. Δύση. Και να είσαι σε μια αγαπημένη σου παραλία, έτσι, να έχει φυσικά φύγει και ο πολλής κόσμος. Αλλά ουσιαστικά να είσαι με όλο τον κόσμο δίπλα σου, εφόσον είσαι με κάποιον πολύ πολύ αγαπημένο σου. Ας είναι και έτσι. Ανατολή του Ηλίου 6 και 3, Δύση 20 και 41. Η Εμιλία γιορτάζει σήμερα, η Δίδυμη 100 χρόνια εννοείται. Είναι διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Τι τιμωρία βρε παιδί. Ούτε στα στρατιωτάκια είναι δυνατόν. Ακούς τιμωρία, θα πεις 10 φορές δεν το ξανακάνω και θα το γράψεις 100 φορές. Okay. Διεθνής ημέρα πατάτας, μάλιστα, από τις πιο καλές πηγές καθαρές υδατάνθρακα. Εντάξει, στην περίπτωση της βραστής και ψητής πατάτας, έτσι. Ας μην αναλύσουμε τη στιγανή της. Παγκόσμια ημέρα σκλήνησης κατά πλάκας, νοιάζομαι. Και εθνική ημέρα πατάτας στο Περού. Λοιπόν, το Περού ως τμήμα της αυτοκρατορίας των Ίνκας θεωρείται η πατρίδα της πατάτας, όπου πρωτοκαλλιεργήθηκε πριν από περίπου 7.000 χρόνια. Τίποτα δηλαδή. Και η μέρα του πατέρα στη Γερμανία, έτσι μπράβο. Όχι μόνο της μητέρας, απόλυτα σημαντικός και αγαπητός και αγαπημένος και ο πατέρας. Μία Γαλλίδα λοιπόν το 1889 δημιουργεί τον πρώτο σύγχρονο στιθόδεσμο. Επίσης, αν σήμερα, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, 1990. Και όλο και προχωρά φυσικά η τεχνολογία. Αρκεί να θεραπεύει το κόσμος, έτσι, και να μην υποφέρει. Ο αγαπημένος Θανάσης Βέγκος, κωμικός ηθοποιός, γεννημένος σαν σήμερα το 1926. Καλή μου άνθρωποι, καλή μου άνθρωποι. Λοιπόν, καλή μου άνθρωποι, ένα μπασκετικό ενδιαφέρον το έχει ημέρα. Είναι η δεύτερη ημιτελική με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ Ολυμπιακό σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Πάω. Παναθηναϊκός Άκτορ στις 3 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά στο γήπεδο, λοιπόν, του ΠΑΟ.
και η Ike Betson με Ολυμπιακό στις 5. Αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στα Λιώσια, να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ3, για όσους έτσι θέλουν να τα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και αγάπη στη μέρα σου, για ό,τι κάνεις, όσα θέλεις, όσα

0: όλα με σένα, όλα για σένα.
1: Απλά δεν υπάρχει.
0: Καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Καλό λέει σου κου, χαρισμένο για όλο τον κόσμο. Πού σας θεράκι μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλό τριημεράκι με αγάπη. Και ένα τρελό φορτηγάκι μετά τον αγαπημένο μας Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν μ' αγάπας έστω και λίγο, θα με βάλεις στο φορτηγό, να μπορέσω να φύγω, να σωθώ.

Σοφάκι χαρισμένο για σένα, ο Παρίος. Με αγάπη και εκτίμηση, ευχαριστώ, ψυχούλα μου. Μείνε να μοιραστούμε σε λίγο και έναν υπέροχο γιανιά. Αυτό είναι το ρήγμα. Να μην έχει παραπονάκι τυχόν το κουρτινάκι μου για το τριημεράκι, ε. Καλά τα πες για την καψούρα, φίλε μου. Καλά τα.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

Γιατί ρε Κόσμε, γιατί Pix Lux να λέει το τραγούδι πάντα πως δεν μπορεί. Κάπως πρέπει να μπορέσει. Περισσότερο από αυτό εμείς. Να μπορέσουμε να δέξουμε να τα καταφέρουμε.

Το μιλάμε για θρυλικό συγκρότημα, τόσο αγαπημένο. Δεν το σκονίζει καθόλου, μα καθόλου ο χρόνος. Pixlax, γιατί.

0: Το κάθε τραγούδι έχει το γιατί του, έχει το παραπονό του, έχει τα πάντα όλα του. Και εσείς έχετε εμένα εδώ στον Energy 942 94,2. Μας ακούτε φυσικά και ιντερνετικά στο www.energy942.gr. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους, όλες.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
0: Κάθε ώρα σου με πολλή ενέργεια και με πολλά γιατί. Πάρα πολλά γιατί, ένα ακόμα γιατί. Αυτή τη φορά με αγαπημένο Γιώργο Γιαννιά. Σπύρο μου, Σπυράκο μου, καλησπέρα, καλημέρα και καλό δρόμο να έχεις. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Θα το στείλουμε λοιπόν και για σένα, Σπύρο μου. Καλό δρόμο, καλό έτσι προορισμό, με ασφάλεια. Γιατί να υπάρχει ένα αλλά. Γιατί υπάρχει και ζωή. Και μέσα στη ζωή πολλά τα αλλά, τα πώς.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ,
4: εσύ.

0: αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6 Αγρίνιο, delivery στο 26410235333.
1: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
3: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
3: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Λοιπόν, θέλει και το καφεδάκι του. Άρα στην παρεούλα μας είναι και ο Άκης Καφέ. Κομμόσους Μάριος, ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέλης Αυτογιάννης. Προτέκερ μου σε κύριο δικαίωμα κέντρο υπασίας. Φώτης Λόης ψυχτικές εργασίες. Εντζίαν Oil. Πρατήρι χρονοκαυσίμων Νικόλος Παπούτσης και το M κουλούρι μας. Σοφία Χατζή, μικρόφωνο, παρουσίαση, επιμέλεια, μουσικό χαμόγελο. Χαμόγελα πολλά, πολλά για όλους. Να μου είστε καλά, ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Για τα καλά σας λόγια, την αγάπη και τη στήριξη χρόνια, έτη πολλά τώρα. Τριημεράκι χωρίς το σοφάκι, Σοφία Χατζή. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στέλνω. Εδώ μιλάμε για αγάπη βέβαια και όχι για υποχρέωση. Καλημέρα.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώ στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,5.

κι η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα

0: και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: κλείσεις άλλο Energy, Energy, Energy
1: 94,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

πως αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: πιο γλυκό μεθύσει.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy. 94,2 FM.